μάχη από τις ενδορφίνες μέσα στο κορμί μας. Και αυτό το στάδιο δεν κρατάει για πάντα, γιατί ο έρωτος κάποια στιγμή υποχωρεί και μετατρέπεται σε αγάπη ή σε μια διαφορετική κοσμοθεωρία. Κάπως έτσι σκέφτηκε ο Φίβος και χάρισε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην Έλλη Κοκκίνου, όπου συνεργάζονται και πάλι με εξαιρετική επιτυχία. Η κοσμοθεωρία είναι εδώ, την αγαπάμε και δεν χορταίνουμε να την ακούμε στο Goldies Radio Show.

Συνεχίζουμε εδώ το δικό μας μουσικό ταξίδι με τον άρχοντα της νύχτας, τον Νότι Σφακιανάκη. Κατά καιρούς ακούμε πληροφορίες ότι επιστρέφει. Κάποιοι λένε για μια μοναδική τελευταία συναυλία. Ο Νότι Σφακιανάκης έχει κρεμάσει τα μουσικά του παπούτσια και βεβαίως υπάρχει μια πολύ μεγάλη μουσική παρακαταθήκη. Πάμε να ακούσουμε μια σύνθεση του Κώστα Λογοθετήδη, του Νίκου Καλίνη σε στίχους του Νίκου Γρίτση και του Κώστα Λογοθετήδη μέσα από το άλμπουμ Προάγγελο στο μακρινό 1999. Τι το ήθελα να σ' αγαπήσω, πες μου τι το ήθελα, και μια ζωή να χαραμίσω έτσι ανώφελα, πες μου τι το ήθελα, μετανιώνω, θα πει ο μοναδικός Νότης Σφακιανάκης.

Συνεχίζουμε εδώ στο Goldies Radio Show και ξέρω πως πάρα πολύ θέλετε να ακούτε την απόλυτη Ελληνίδα Star. Πάμε να γυρίσουμε όμως τώρα το χρόνο πίσω, τότε που η Άννα Βίστα ήταν προσιλωμένη στην pop μουσική. Πόσες αποδείξεις θες για να δεις πως δεν με θες? Όχι, πες μου πόσες αποδείξεις θες. Ερμηνεύει η Άννα Βίστα σε μια μοναδική σύνθεση του Νίκο Καρβέλα, του μουσικού της μέντορα, όπου για

Ελάτε να συνεχίσουμε εδώ στην αγαπημένη εκπομπή. Ελπίζω να περνάτε πάρα πολύ όμορφα και πάμε λίγο να προσπαθήσουμε να δώσουμε έναν ορισμό στον παράδεισο. Έχει γίνει μια προσπάθεια στοιχουργική από την ταλαντούχα Ναταλία Γερμανού. Σε μια σύνθεση του Άκη Δίξιμου, ένα από τα μοναδικά τραγούδια που έχει αναδείξει η απόλυτη Νατάσα Θεοδωρίδου μέσα από το άλμπουμ Θα Μιλήσω με τα Αστέρια. Κακά τα ψέματα, εκτός από μοναδική παρουσιάστρια, η Ναταλία Γερμανού έχει δώσει στίχους σε τραγούδια σταθμούς στην ελληνική μουσική σκηνή. Αν υπάρχει παράδεισος, τότε είναι στα μάτια σου. Στο κορμιού τα παλάτια σου, σαν Βασίλισσα μπήκα. Αν υπάρχει παράδεισος, τότε είναι στα μάτια σου. Επιτέλους τον βρήκα. Υπέροχη Νατάσα Θεοδωρίδου, πάμε να την απολαύσουμε.

Ετοιμαστείτε τώρα για μια απόλυτη ερωτική μπαλάντα. Ένα τραγούδι που απογείωσε την καριέρα του Διονύση Σκηνά στο μακρινό 2000. 26 χρόνια πίσω. Φίβος η σύνθεση και η μουσική, και είναι το συγκοινωνούντα δοχεία. Με τον Φίβο να γράφει νομίζω μοναδικούς στίχους. Χτυπάς εσύ, μα πονάω κι εγώ, οι δυο καρδιές μας σαν μία. Μοιάζουμε να είμαστε εμείς οι δυο συγκοινωνούντα δοχεία. Στον κόσμο είμαστε οι μόνοι που η σχέση αυτή μας ενώνει. Ελάτε παιδιά, πάμε να ερωτευτούμε για άλλη.

Radio Show θα έρθει στο μουσικό προσκήνιο, στο πάλκο με ένα δυνατό χειροκρότημα η Κέτι Γαρμπή μέσα από το άλμπουμ Αρχίζω Πόλεμο. Μια σύνδεση του Φίβου σε στίχους του Γιάννη Δόξα στο μακρινό 1996. Μα εγώ αρχίζω πόλεμο στους νόμους και στα ήθη, και άμα πιαστώ εχμάλωτη, κι ας είμαι η παράλογη των λογικών τα πλήθη. Και τούλα Γαρμπή, εδώ εμείς κάπου θα σας αφήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Μην ξεχνάτε, το Goldies Radio Show παίζει όλα αυτά που αγαπάτε και στην επόμενη εκπομπή θα προσπαθήσουμε να παίξουμε ακόμα περισσότερα. Γι' αυτό Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show, στείλτε μας αυτά τα οποία θέλετε και θα τα ακούσετε στα επόμενα επεισόδια. Από μας ένα τεράστιο φιλί. Μουα!

κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα

0: Music Club 105,8 Air Condition για τα αυτιά σου.
1: Στρατιώτικα τα μάτια σου φωτίζανε των όνειρων μου τους δρόμους κάθε νύχτα. Να βαγούσε η ζωή μου μες στα χέρια σου, σαν ψαράκι μες του έρωτα τα δίχτυα.

Jazz Music, σε καλωσορίζω στην πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spa, δύο ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσική, δύο ώρες γεμάτες όλα αυτά τα καυτά νέα, κυρίως από διεθνή showbiz, αλλά και τα δικά μας και τα εγχώρια. Λοιπόν, έχω πολλά να πω, αλλά θέλω να ξεκινήσω με μουσική, γιατί το βασικό σύνθημα σε αυτή τη δύο ώρη εκπομπή είναι ότι ακούς όλες τις επιτυχίες χωρίς ταμπού και χωρίς ταμπέλες.

Η Miley Cyrus βρέθηκε πρόσφατα με το Innovator Award του iHeartRadio Music Awards, γιατί και η συζήτηση συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα γύρω από το πόσο έχει αλλάξει η εικόνα της τα τελευταία χρόνια. Από το Disney Channel μέχρι τα Grammy και τη διεθνή καριέρα. Πολλοί θεωρούν λοιπόν ότι έχει πετύχει ένα από τα πιο εντυπωσιακά career reinventions στη σύγχρονη pop.

Jazz Music, εδώ είμαστε και εδώ μιλάμε για πολλά. Ο Bad Bunny παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον κόσμο. Είναι ο πρώτος ισπανόφωνος καλλιτέχνης που κατάφερε να βρεθεί ταυτόχρονα υποψήφιος για album, song και record of the year στα Grammy. Κάτι που θεωρήθηκε ιστορικό για τη Latin μουσική. Jazz Music, εδώ είσαι και εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Okay.

Και εδώ είμαστε και η Lady Gaga συνεχίζει να μαζεύει διακρίσεις για το album Mayhem, ενώ το Abracadabra παραμένει από τα πιο πολυσυζητημένα pop τραγούδια της χρονιάς. Πολλοί fans μιλούν για την πιο ολοκληρωμένη επιστροφή της στην καθαρή pop αισθητική μετά από χρόνια. Παρ' όλα αυτά, έχει αφήσει υπονοούμενα η Lady Gaga ότι ετοιμάζεται να γίνει μανούλα και να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω.

Jazz Music, εδώ είμαστε, ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Ένα μονόωρο ταξίδι έχουμε ακόμα, δύοωρο το σύνολο, για αυτή την πρώτη μας εκπομπή για την εβδομάδα. Η Σαπέλ Ροάν συνεχίζει να ανεβαίνει εντυπωσιακά. Το τραγούδι The Subway συζητιέται παντού και πολλοί τη θεωρούν ήδη μία από τις σημαντικότερες νέες pop προσωπικότητες της γενιάς. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σου πω ότι και η Rose συνεχίζει την εντυπωσιακή της solo πορεία με το APT μαζί με τον Bruno Mars, που παραμένει ανάμεσα στα μεγαλύτερα παγκόσμια hits.

Jazz Music εδώ είσαι και ο Alex Warren κέρδισε το Song of the Year στα I Heard Music Awards από το, με το Ordinary και πολλοί μιλούν για την μεγαλύτερη έκπληξη της χρονιάς. Ξεκίνησε ως creator στα social media και σήμερα είναι chart topping artist. Δεν το λες και λίγο? Jazz Music, είμαι ο Mr. Spike και είμαι παρέα σου.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Μουζουράκης.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρίζα Ρίζου.
1: Και ακούτε Music Club 105,8.
2: Και όπως μου λένε εδώ, είναι ο καλύτερος σταθμός της πόλης.
0: Music Club 105,8.

0: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιό Μήλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
5: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
4: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
6: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
4: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
7: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
8: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
9: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
10: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
11: Μα είναι βραδιά bowling.
10: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
11: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
12: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
11: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες. Ιδέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19.
17: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, good morning, good morning, την καλημέρα μας και καλό μήνα. Καλημέρα και καλό μήνα. Είμαστε στο κέντρο της εβδομάδας. Δεν είναι Δευτέρα για να πούμε και καλή εβδομάδα, είναι η μέρα Τετάρτη. Μία του μηνός, μία Ιουλίου, οπότε λέμε καλό μήνα. Good morning, ζέστη, καλοκαίρι. Καλοκαίρακι, βραδινό μπανάκι. Διακοπές θα πάμε, τι θα γίνει? Θα είμαστε εδώ πέρα 365 μέρες το χρόνο να κάνουμε εκπομπές. Καλά τα λένε εδώ πέρα τα σποτάκια, καλά τα λένε στο ξεκίνημα. Πρέπει κάποια στιγμή να χαλαρώσει και ο παρουσιαστής, να ηρεμήσει, να ξεχαστεί, να κάνει κάνα μπάνιο. Είναι δυνατόν να έχει πάει 1 Ιουλίου και να έχω κάνει ένα μπάνιο, ρε φίλε? Δηλαδή Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά. Πώς θα πάρουμε μελανίνη, πώς θα πάρουμε βιταμίνη B, D, D, D, D, D, πώς θα την πάρουμε αυτή τη βιταμίνη, πώς θα την πάρουμε όταν είμαστε εδώ σε ένα στούντιο 24 ώρες το 24ωρο να κάνουμε εκπομπές? Εννοείται ότι πρέπει να χαλαρώσουμε κι εμείς, να κάνουμε κάνα μπάνιο, να κάνουμε καμιά βουτιά, να καταλάβουμε κι εμείς λίγο καλοκαίρι. Πότε θα γίνει αυτό? Θα δούμε τώρα, κάποια στιγμή θα γίνει. Καταρχήν τον Αύγουστο, σε κάποια φάση τον Αύγουστο θα σταματήσουν όλες οι εκπομπές εδώ στο σταθμό, όπως γίνεται κάθε χρόνο όλα αυτά τα χρόνια. Εκεί περίπου κατά τις 6-7 του μήνα του Αυγούστου μέχρι τέλος Αυγούστου θα σταματήσουμε. Θα σταματήσουν όλες οι εκπομπές. Θα είναι το πρόγραμμα 24 ώρες το 24ωρο, μόνο μουσική, μόνο επιτυχίες, μίξ προγράμματα κτλ. Πάρα πολύ λίγες διαφημίσεις. Ούτως ώστε το καλοκαιράκι, κατά καλό καιρό δηλαδή, Αύγουστος full, να γεμίσουμε όλοι μπαταρίες και να επιστρέψουμε από Σεπτέμβριο και πάλι. Αλλά αυτά είναι νωρίς ακόμα, 1 Ιουλίου έχουμε ακόμα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και λίγο πιο μετά. Τι κάνετε, πώς είστε? Good morning, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ. Music Club 105,8.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 07 και 16 και 30 δευτερόλεπτα ημέρα Τετάρτη σήμερα, 1 του μηνός, καλό μήνα, 1 Ιουλίου. Ο Ιούλιος, ο οποίος είναι και ο 7ος μήνας του ημερολογίου και έχει διάρκεια 31 ημερών. Φαντάζομαι ξέρετε, μην τα ξαναπούμε. Φαντάζομαι το ξέρετε ότι πάνε να αλλάξει οι μήνες. Δηλαδή ένας μήνας έχει 30, ο επόμενος έχει 31, ένας μήνας έχει 30 και ο επόμενος έχει 31. Φαντάζομαι το ξέρετε, μην τα ξαναπούμε αυτά. Και ότι ο Φεβρουάριος έχει 28 ημέρες και ανά 4 χρόνια έχει 29. Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Φαντάζομαι επίσης το ξέρετε ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι οι δύο μήνες, οι συνεχόμενοι, οι οποίοι έχουν και οι δύο από 31 ημέρες. Δηλαδή δεν πάει Ιούλιος που έχει 31 ημέρες και ο Αύγουστος να έχει 30. Και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος έχει 31 ημέρες. Και μετά πάλι από Σεπτέμβριο πάνε να αλλάξει. Δηλαδή ο Σεπτέμβριος 30, Οκτώβριος 31 κτλ. Φαντάζομαι το ξέρετε, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να λέμε τα ίδια και εννοείται ότι θα το θυμηθώ όταν θα έρθει η Μάνια κάτι στις 8.30 να τη ρωτήσω, που είμαι 1.000.000% σίγουρος ότι δεν το ξέρει. Αλλά λέμε ρε παιδί μου, τώρα κουβεντιάζουμε. Εννοείται βέβαια ότι ο Ιούλιος πήρε το όνομά του από τον Ιούλιο Κέσσαρα, που είναι και ο δημιουργός του Ιουλιανού ημερολογίου. Και φαντάζομαι ξέρετε ότι οι τρεις ήταν οι μεγάλοι άντρες στην ιστορία, το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια. Ο Ιούλιος Κέσσαρας, ο Ιουνστινιανός Αύγουστος και ο Παναγιώτης Μάρτης. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά 300 εκατομμύρια φορές. Θα τα ξαναπούμε βέβαια άλλη μια φορά όταν θα έρθει και η Μάνια, για να τις σπάσουμε άλλη μια φορά τα νεύρα. Σωστά, σωστά.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.
3: Να, να, να, να. 07:23 και 15 δευτερόλεπτα, πάντα εδώ ζωντανά. Την καλημέρα μας, good morning, καλό μήνα. Ημέρα Τετάρτη σήμερα, ανατολή του ηλίου είχαμε 06:04 το πρωί και ο ήλιος θα δείσει στις 20:53. Αγαπημένοι φίλοι, είναι των Αγίων Αναργύρων σήμερα. Μεγάλη γιορτή. Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αργύριος, Αργυρή, Αργυρός, Αργυρή, Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, Κοσμία, Κοσμά, Δαμιανού και τα λοιπά. Χαμός σήμερα με τις γιορτές. Εξάλλου ο Ιούλιος είναι και ένας μήνας όπου έχουμε πολύ μεγάλες θρησκευτικές γιορτές, δηλαδή σήμερα Αγίων Αναργύρων, Κοσμά, Δαμιανού, ιατρών που εξασκούσαν αφιλοκερδώς το επάγγελμά τους 1 Ιουλίου. Ανάργυρους, δηλαδή δεν παίρνανε χρήματα, από εκεί έχει βγει το όνομα. Αργύρια δηλαδή, δεν παίρνανε αργύρια. Αγίων Αναργύρων, Κοσμά, Δαμιανού. Μα πόσο ωραία τα λέει ο παρουσιαστής, δηλαδή καμιά φορά εντυπωσιάζομαι. Της Αγίας Κυριακής είναι 7 Ιουλίου. 17 Ιουλίου είναι της Αγίας Μαρίνας που γιορτάζει εδώ πέρα η Μαρίνα, η Μάνια, η Δανδουλάκη. Του προφήτη Λία είναι 20 Ιουλίου. Της Αγίας Παρασκευής είναι 26 Ιουλίου. Και του Αγίου Παντελεήμονα είναι 27 Ιουλίου. Οπότε μεγάλες γιορτές, θρησκευτικές γιορτές που έχει και αυτός ο μήνας ο Ιούλιος. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen. Η Άντζελα Δημητρίου και η κολλητή μου εδώ η Ρία Ελληνίδου μοιράζονται με το κοινό ένα καινούριο τους τραγούδι, ένα ντουέτο, παλιό τραγούδι δηλαδή της Άντζελας Δημητρίου, το «Φταίει ο έρωτας», από μια εντυπωσιακή σύμπραξη που έκαναν στα φετινά Mad Video Music Awards. Έκαναν το ντουέτο «Το «Φταίει ο έρωτας», το οποίο κυκλοφορεί βέβαια. Δύο άκρως επιτυχημένες τραγουδίστριες από διαφορετικές γενιές δίνουν νέα πνοή στο τραγούδι, το οποίο το τραγούδι είναι του 1993, που είχε γράψει ο Βασίλης Κελαϊδής και ο Πάνος Φαλάρας για την Άντζελα Δημητρίου και αποτελεί ένα από τα πιο θρυλικά τραγούδια που έχει πει η Άντζελα Δημητρίου. Οπότε το διασκεύασαν, το έφεραν στο σήμερα. Καλά, δεν έκαναν και πολύ μεγάλες αλλαγές, σχεδόν το ίδιο με το παλιό είναι. Τέλος πάντων, απλά είναι έτσι λίγο πιο σύγχρονο και είναι πλέον ντουέτο, το τραγουδάνε μαζί δηλαδή η Άντζελα Δημητρίου και η Ρία Ελληνίδου, και αμέσως τώρα θα παίξει εδώ σε πρώτη μετάδοση εδώ στο Music Club στους 105,8, εδώ που κάνουμε τα τραγούδια επιτυχίες. Άντζελα, Ρία, καλημέρα!

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλο Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2810-214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
2: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
3: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας. Τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Επιτέλους, σπίτι.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
0: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, η αλήθεια είναι ότι αυτό που ακούτε είναι το ραδιόφωνο αλλιώς. Είναι το καλύτερο πάρα πολύ πρωινό της Ελλάδας. Από τις 7 είμαστε παρέα μέχρι τις 8.30. Κατά τις 8.30 έρχεται η Μάνια και γίνεται το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας. Εμείς είμαστε το πάρα πολύ πρωινό. Μετά γίνεται το καλύτερο πρωινό και πάμε παρέα μέχρι τις 11. Στις 11 έχετε η Κωνσταντίνα. Στις 2 το μεσημέρι το πρόγραμμα In The Mix. Στις 6 ο Χάρης. Και το απόγευμα στις 8 η Θοντόρα με το Τοντόρα Back in Time. Τι κάνετε, πώς είστε, ημέρα Τετάρτη σήμερα. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. 1 Ιουλίου. Πω. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 1058. 6970 11 1058. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, τις αφιερώσεις σας, τέλος πάντων οτιδήποτε θέλετε. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Γογό. Μας έστειλε μήνυμα. Γογό, καλημέρα. Καλημέρα μου λέει Παναγιώτη, τι κάνεις? Σε ακούω, μου λέει, από Νότια Κρήτη. Good morning. Καλημέρα σε σένα και σε όλους τους φίλους ακροατές. Άμα μπορείς, μου λέει, να παίξεις λίγο Θάνο Καλλύρη, επειδή σήμερα έχω γενέθλια, θέλω, μου λέει, το γιορτάζω. Εννοείται, με το ένα, με το δύο, με το τρία. Θα παίξουμε λίγο Θάνο Καλλύρη. Έχω ετοιμάσει και λίγο Χριστοδάντη και λίγο Κωνσταμπίγαλη και λίγο Δέσποινα Βανδύ, το ξενοδοχείο από τα παλιά. Προγραμματάρα και σήμερα, η ώρα είναι 07:38 και 13 δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ ζωντανά στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ στο Music Club 105,8. Good morning.

0: Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.
1: Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού. Πάντα εδώ ζωντανά εδώ στον Music Club 105,8. 6970 11 1058. 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Νίκη που μου έστειλε μήνυμα εδώ. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη και καλό μήνα. Thank you. Είμαστε, μου λέει, στο δρόμο με τα μικρά μου, τον Γιώργο και την Εύα, και θα ήθελα να, αν μπορείς να μας βάλεις λίγο Θοδωρή Φέρι. Εννοείται, μα Παναγία μου. Εννοείται ότι θα βάλουμε λίγο Θοδωρή Φέρι και λίγο αργότερα θα παίξω και ένα καινούριο, μια από αυτά από τα Mad Video Music Awards, μια συνεργασία που έκανε ο κολλητός μας ο Θοδωρής ο Φέρης με την Ελένη Φουρέιρα και τραγουδάνε μαζί την Κούνια και το Αλληλούια. Παρεπιπτόντως, έρχεται και ο κολλητός μας ο Θοδωρής Φέρης παρέα με τον Music Club 105,8 εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης, όσο θα γυρίζει η γη Summer Tour 8 του μήνα, την άλλη εβδομάδα 8 Ιουλίου εδώ στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο Στάδιο, παρέα με το πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης εδώ, τον Music Club 105,8. 2810 370 888 είναι το τηλέφωνο του σταθμού, τέλος πάντων εδώ πέρα του ραδιοφώνου, που θα σας χρησιμεύσει και λίγο αργότερα όταν θα κάνουμε τα παιχνίδια με τα δώρα και τους διαγωνισμούς. 2810 370 888. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου, info@musicclub.gr. Να στείλω στην φίλη μου την Κατερίνα που μου έστειλε εδώ email, μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, είμαστε στη δουλειά, μου λέει, και σε ακούμε. Θέλουμε, μου λέει, λίγο Θοδωρή Φέρι. Εννοείται ότι θα βάλουμε λίγο Θοδωρή Φέρι, μα Παναγία μου. Διαλέξαμε να παίξουμε εδώ μια πολύ ωραία διασκευή που έχει κάνει σε ένα παλιότερο τραγούδι από τον Γιάννη Πάριο. Έχω ετοιμάσει και Κώστας Μπίγαλης, το με την πρώτη ματιά, και Κώστα Μπίγαλη δηλαδή. Και λίγο Δέσποινα Βανδύ και λίγο Βαλάντι. Οπότε μια χαρά προγραμματάρα και σήμερα, την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 07 και 49 και 010 δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club, στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Να θυμίσω για μια πάρα πολύ ωραία κωμωδία τον Ρέπα Παπαθανασίου, που λέγεται 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόκ, μια παράσταση του Αντώνη Λουδάρου, που είναι 10 και 11 Ιουλίου στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θοδωράκης, στην πύλη Βιθλεέμ δηλαδή, 9 η ώρα το βράδυ. Και έχουμε και προσκλήσεις να σας δώσουμε λίγο αργότερα, διπλές προσκλήσεις. Και στην οποία παράσταση παίζω και εγώ και η Μάνια. Κατά κάποιο τρόπο παίζουμε, τέλος πάντων, επειδή έχουμε δανείσει τις φωνές μας, κάνουμε κάποιες εκφωνήσεις, τέλος πάντων. Και εγώ και η Μάνια μέσα στην παράσταση. Εγώ είμαι, υποτίθεται και ακούγομαι, ένας δημοσιογράφος που λέω, τέλος πάντων, κάποια πράγματα, κάποια νέα εκεί για το τι ακριβώς έχει συμβεί στην παράσταση. Κωμωδία είναι, και η Μάνια κάνει τη φίλη μιας κοπέλας, τέλος πάντων, εκεί στην παράσταση. Οπότε δεν θα είμαστε εκεί στην ουσία, απλά έχουμε ηχογραφήσει τις φωνές μας και τις έχουμε δώσει για τη θεατρική αυτή παράσταση, 10 και 11 Ιουλίου στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θοδωράκης, εδώ στο Ηράκλειο, στην πύλη Βιθλεέμ. Σωστά. Να στείλουμε την καλημέρα μας και σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε μέσω ίντερνετ. Χαμός και σήμερα, βέβαια, πάρα πολλοί κόσμος από Ελλάδα, αλλά και αρκετός κόσμος από το εξωτερικό. Αυτή την ώρα βλέπουμε από Γερμανία, από Βέλγιο, από Ινδία, από Μεγάλη Βρετανία, από Σουηδία, από Ιταλία, από Ολλανδία, από Ηνωμένες Πολιτείες. Χαμός γίνεται, κυρίες και κύριοι. Μια απλή αναζήτηση, αν κάνετε στο Google, αν γράψετε δηλαδή Music Club 105,8 live link, θα σας βγάλει, τέλος πάντων, κάποιο link, κάποιο live, κάποιον σύνδεσμο όπου μπορείτε να κλικάρετε να μας ακούσετε από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Αλλά και στο chat GPT να ρωτήσετε πώς μπορώ να ακούσω τον σταθμό Music Club 105,8 live, θα σας βγάλει κατευθείαν και το chat GPT, θα σας βγάλει κάποιο link, κάποιο σύνδεσμο τον οποίο μπορείτε να τον πατήσετε κατευθείαν και να συντονιστείτε με το σταθμό μέσω ίντερνετ. Αν και 105,8 κεντρική συχνότητα digital, ψηφιακός ήχος, παίζουμε σχεδόν παντού, αλλά λέμε, βρε αδερφέ, μπορείς να είσαι, ας πούμε, στο Ρίο Ντετζανέιρο, ας πούμε, και να βλέπεις το Μουντιάλ, μπορεί να είσαι στο Ντάλλας, Τέξας, και να βλέπεις Μουντιάλ και να θες να ακούσεις το σταθμό, να μην χάνεις επιτυχίες. Κατάλαβες, γι' αυτό τα λέμε αυτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στη μουσική, θα βάλουμε λίγο Ρία Ελληνίδου, το Εξηγήστε μου, και επιστρέφω σε λίγο, μείνετε εδώ.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
4: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κοροναίου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Midea.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 08:05 και 50 δευτερόλεπτα. Ημέρα Τετάρτη, καλό μήνα, 1 του μηνός, 1 Ιουλίου. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στο Caravel. Το Caravel, το Adults Only, είναι το πιο κοντινό εστιατόριο εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Με επώνυμο σεφ, βραβευμένο σεφ. Ακολουθήστε μας στα social για τις βραδιές με σαξόφωνο και γενικά για όλα τα event που κάνουμε στο Caravel στην Αμουδάρα. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού. 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να πάω στη φίλη μου την Άντα. Μου λέει καλημέρα, καλό μήνα, μου λέει Παναγιώτη, σε όλους σας. Θα ήθελα να βάλετε, αν μπορείτε, λίγο Θοδωρή Φέρι, το λίγο λίγο, να το αφιερώσω στο Γιώργο μου με πάρα πολύ αγάπη. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Μαρία. Μου λέει καλημέρα αγαπημένε μου, σε ακούω από το αυτοκίνητο, πηγαίνω για δουλειά. Αν μπορείς, βάλε μας λίγο Έλενα Παπαρίζου. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Έλενα Παπαρίζου. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας τον Γιώργο τον Προβιδάκη, οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι. Και να πάω και στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι το DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram, όπου μου στέλνετε εκεί μηνύματα για να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, πριβέ πάρτι, εγγένεια. Είμαστε στη διάθεσή σας να το φτιάξουμε, να το κάνουμε πάρα πολύ ωραίο. Και να πάω στη φίλη μου τη Μαρία. Μαρία, καλημέρα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, σας ακούω από τα Χανιά. Η αδερφή μου η Μόσχα κάνει δρομολόγιο με πελάτες πάνω κάτω και σε ακούει στο τέρμα. Δώσε πάρα πολλά φιλιά από εμένα. Θα χαρεί. Πολλά φιλιά και από εμάς. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου τη Δέσποινα, η οποία μας ακούει από Ιταλία. Την καλημέρα μας, buongiorno. Και να πάω και στη φίλη μου τη Μαρία. Μου λέει καλημέρα σας, καλό μήνα. Αν μπορείτε, βάλτε λίγο Στέλιο Ρόκο. Καλή συνέχεια. Βλέπω, μου λέει, και τις φωτογραφίες που ανεβάσατε στο Instagram με για το κούρεμα Μπαμπάς και Γιώργος. Είστε ίδιοι, ναι, μοιάζουμε λίγο. Να βάλουμε λίγο Στέλιο Ρόκο, λοιπόν, κάτσε να βρούμε από το Στέλιο Ρόκο κάτι που να ταιριάζει τώρα για το πρωί. Θεωρώ ότι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που ταιριάζει από το Στέλιο Ρόκο για το πρωί είναι αυτό εδώ, μια πολύ ωραία διασκευή από ένα live που είχε βγάλει ο Στέλιος Ρόκος στο Καλοκαιράκι στην Άκρο Γυαλιά, μια χαρά. Έχω ετοιμάσει και λίγο Ευρυδί και την Πηξίδα, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ, good morning.

0: όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Παίξαμε λίγο Στέλιο Ρόκο, λίγο Ευρυδίκη, λίγο Θοδωρή Φέρη, λίγο Κέτη Γαρμπή και λίγο Βαλάντι και επιστρέψαμε και πάλι. Να καλωσορίσουμε το φίλο μας τον Δημήτρη, τον Καστρινάκη εδώ.
4: Καλημέρα.
3: Στο στούντιο. Τι κάνεις?
4: Καλημέρα, καλά. Καλό μήνα.
3: Καλό μήνα, φίλε.
4: Έφυγε ο Ιούνιος, φίλε μου.
3: Γιατί εντάξει, ωραίο ήταν και ο Ιούνιος.
4: Ναι, ωραία περάσαμε. Ωραία ήταν.
3: Μουντιάλ έβαλα λίγο χθες τα απόγευμα. Είχε ένα αγώνα 6-7 η ώρα. Κάτι Δανία με την.
4: Νορβηγία. Οι Νορβηγοί πέσανε.
3: Όχι, ρε, ποια
4: Με την ακτήλε φαντοστού.
3: Ναι, αλλά.
4: Μίξε 2-1 η Νορβηγία.
3: Η Νορβηγία ήταν.
4: Ναι, ρε, η Νορβηγία.
3: Τέλος πάντων.
4: Με το Χάλαντ που σκόραρε το δεύτερο.
3: Με το Χάλαντ, ναι. Τι παιχταράς είναι αυτός ρε από την ακτή Ελεφαντοστού.

0: Μια κουπανιά, ρε φίλε, είχε πάρει τον Εμπαπέ. Η Παρί τώρα λέω, είχε πάρει το Μέση και φύγαν αυτά τα δύο μεγάλα.
1: Και πήρανε back to back Champions League.
0: Και πήρανε, ναι, ναι.
1: Καλά, εντάξει, ο Εμπαπέ βγάζει φωτιά στο Μουντιάλ, έτσι.
0: Ποιο?
1: Δύο γκολ που επαστέλνω
0: σε ο Εμπαπέ που βγάζει φωτιά στο Μουντιάλ, στη Ρεάλ, γιατί δεν παίζει, ρε φίλε. Μα τι
1: τώρα τι να σε πω.
0: 6 και 3, 8. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μα το Ζήνονα, αλουμίνια, πόρτε, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδη. Καλημέρα μας σε όλα τα παιδιά εκεί. Η έκθεσή μας είναι στη Λεωφόρο Παπαναστασίου 140, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Την καλημέρα μας στα Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Nice to meet you, πάντα με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1. Λίγο πριν το Παγνί. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Έφη. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Θέλω να κάνετε μια αφιέρωση, να πείτε χρόνια πολλά στην Ράνια, την προϊσταμένη μας που γιορτάζει σήμερα από το Κάντια Μάρις. Α, χρόνια πολλά!
1: Χρόνια πολλά, Ράνια!
0: Χρόνια πολλά, Ράνια! Ράνια,
1: πολύ
0: χρόνια πολλά!
1: Χρόνια και πολύχρωμη!
0: Χρόνια πολλά σε σένα! Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στη μουσική. Θα βάλουμε λίγο Έλληνα Παπαρίζου, το κάτσε καλά. Έχω ετοιμάσει και λίγο Κώστα Χαριτοδιπλωμένο το καλοκαιράκι.
1: Βραδινό μπανάκι.
0: Ναι, και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί με τον Δημήτρη τον Καστρινάκη εδώ στην παρέα σας, περιμένοντας και τη Μάνια εδώ.
1: Ναι,
0: δημόσιος υπάλληλος.
1: Ναι, δημόσιος
0: υπάλληλος εδώ η Μάνια.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλος Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2810-214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή επιπρογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα. Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
1: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
2: Αχα! Το ήξερα!
1: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55. Και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
1: Nice to meet you.
0: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα

0: Καλοκαίρι παρέα με επιτυχίες. Καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Να καλωσορίσουμε και την Μαρία την Παυλάκη, η οποία ήρθε εδώ στο στούντιο μετά από πάρα πολύ καιρό.
2: Ανέβασε το μικρόφωνο, αυτό είναι με υποσκάπτες.
3: Ήρθε αυτή?
2: Ναι.
1: Ήρθε και η Μάνια, στην ώρα σου Μάνια, 9 παρά 20, στην ώρα σου.
2: 9 παρά 20 βγήκαμε, ήρθα νωρίτερα.
1: Ναι.
2: Αλλά τόση ώρα κουτσομπολεύεις και δεν βγαίνεις να κάνεις μικρόφωνο, τα λέμε αυτά.
1: Για τη Μαρία την Παυλάκη λέγαμε, η οποία ήρθε εδώ στο στούντιο πριν από λίγο, τέλος πάντων, για να μας κάνει επίσκεψη. Η κοπέλα τώρα, εντάξει.
2: Με άδεια χέρια.
1: Εννοείται με άδεια χέρια, της είπα. Ναι, τη είπα να κεράσω καφέ. Εγώ μου λέει ότι όχι, έχω πάρει. Τη λέω να πάρω το κακάο pastry baker που ο άνθρωπος είναι large και μας φέρνει κάθε μέρα καφέδες εδώ.
2: Άμα
1: πέρα.
2: Αν το παίρνω τηλέφωνο, καφέ, θα μας στείλει και δύο φρούτα μαζί.
1: Εννοείται,
2: viral.
1: Αυτά τα viral, τα φρούτα. Αλλά δεν ήθελες.
2: Δεν ήθελες.
1: Ήρθες πάλι εδώ με.
2: Τι ώρα είναι, και 42 και 48 θα μας τα και στείλει.
1: Εννοείται, ναι. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Αθηναϊκή επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Και έλεγα να καλωσορίσουμε τη Μάνια. Ο Δημήτρης ο Καστρινάκης είναι εδώ.
3: Ναι, ναι.
1: Ο πολιτικός.
2: Εσύ γιατί έρχεσαι με το λάπτοπ τώρα τελευταία? Κάνεις και δουλειές.
3: Έφαγε μια τούμπα το κινητό και χάλασε το WiFi.
2: Α, και σου λέει πώς θα μηνυματίζομαι. Γι' αυτό.
3: Ναι.
1: Ναι, θέλει να πάρει και καινούργιο κινητό.
3: Ναι.
1: Δεν είναι όλοι σαν και σένα που είσαι large και πας και παίρνεις τα iPhone τα 17. Εγώ άλλαξα τη θήκη επειδή μου την είπατε χθες. Έβαλα την κανονική.
2: Μα το ξέρεις ότι είχε έρθει με θήκη. Μου το είχα δει στο TikTok και έλεγα αποκλείται. Ποιος καραγκιός μπορεί να το κάνει αυτό?
3: Καταδρομέας ο Μάρτης.
2: Από το Τέμου που έχει και καλά την πρόσωψη του 17 Pro Max.
3: Και την πορτοκαλί.
2: Την πορτοκαλί για να φαίνεται ότι έχει το 17 Pro Max. Δηλαδή καταλαβαίνεις με τι άνθρωπο έκανε σε κομπή του.
1: Δεν έχω Pro Max, Pro εσκέτο είναι.
2: Pro, 17 Pro.
1: Ναι. Ωραία θηκούλα
2: είναι. Καράγιο Ζέιρο.
1: Και εγώ στην τσοτέ μου το είδα και το βάζω από πίσω και φαίνεται
2: ότι. Το είχα δει στο TikTok που το έβγαζε μία τη θήκη και ήταν το 16 από κάτω και λέω ποιο ηλίθιο μπορεί να το κάνει αυτό. Και τον έχω στο σπίτι μου μέσα.
1: Και μου λέγε ο Χουάν, μπαμπά, άλλο τηλέφωνο πήρε. Λέω όχι, είναι άλλη θήκη, λέω πήρα. Και τώρα την ξανάβαλα, μου λέει γιατί την άλλαξε. Λέω έβαλα την άλλη για να. Εντάξει, μη λένε τώρα ότι και καλά.
2: Και καλά.
1: Δεν πάω πάρει τηλέφωνο μόνο, αλλάζει θήκε. Κατάλαβε.
2: Ναι, ναι. Θέλω
1: να είμαι τυπικό, λοιπόν.
2: Τυπικότατο.
1: Καλό μήνα να ευχηθούμε. Αμήν. Σήμερα, παιδιά, έλεγα και προηγουμένω εδώ στην εκπομπή, στο ξεκίνημα που εγώ έρχομαι από τι 7 η ώρα, ότι είμαι σίγουρο ότι η Μάνια δεν το ξέρει, ότι ο Ιούλιο και ο Αύγουστο. Το ξέρεις καταρχήν ότι οι μήνες πάνε ένα λάξ. Δηλαδή, μια ο ένας έχει 30, μια άλλος ένας έχει 31. Το ξέρεις, φαντάζομαι.
3: Έμεινε μαργιλό το στόμα.
2: Μα είδαμε αρκουβεδιάζεις πάλι.
1: Οι μήνες πάνε ένα λάξ. Δηλαδή, ο ένας.
2: Κάθε χρόνο.
1: Ναι, κάθε χρόνο. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το κόλπο που κάνει.
3: Ναι, ναι, με την μπουνιά.
1: Με την μπουνιά που λες. Όταν είναι στο κότσι πάνω είναι 30 και όταν είναι μέσα στη λακκουβίτσα είναι 30. Και
2: αυτό έκανε ένα το σπηλαίον δηλαδή.
1: Και λες ότι 30 μιάρης ξεκινάει ο Ιανουάριος. Είναι 30 μιάρης, ο Φεβρουάριος μετά πάει 28
3: πάει?
1: Και ανά 4 χρόνια 29. Μετά ο Μάρτιος έχει 31 ημέρες.
2: Και γιατί απλά να μην δούμε το calendar?
1: Ναι, εσύ λοιπόν το ήξερες αυτό ότι είναι.
2: Όχι.
1: Δεν το ήξερες.
2: Μα δεν μου χρησιμεύει σε 30 χρόνια ποτέ.
4: Εγώ το ήξερα.
1: Λοιπόν, άκου.
3: Ωραία.
2: Είναι να το σπουδάσεις μετά αυτό το κομμάτι.
1: Οι μήνες λοιπόν πάνε να αλλάξει. Δηλαδή, ο Ιανουάριος έχει 31, ο Φεβρουάριος μετά 28, ο Μάρτιος μετά. Δηλαδή, Ιανουάριος 31 πάλι ο Μάρτιος. Ο Απρίλιο, Ιανουάριο με πάνω του Απρίλιο. Ναι, ο Απρίλιο, αφού είναι μέσα στη λακκουβίτσα, έχει 30.
2: Αυτό συμβαίνει όμως κάθε χρόνο το ίδιο.
1: Κάθε
2: αυτό
1: χρόνο το ίδιο συμβαίνει.
2: Α, όχι ότι κάθε χρόνο αλλάζει.
1: Όχι, το
3: μόνο
1: ίδιο.
3: Μόνο Φλεβάρης κάθε 4 χρόνια.
2: Αυτό ναι. Είπαμε, το γνωρίζω.
1: Αυτό δεν το ξέρεις.
2: Το απάτησε και προχθές ναι. Σε ένα παιχνίδι.
1: Δεν το ξέρεις λοιπόν αυτό.
2: Μα την Παναγία ποτέ.
1: Πάμε τώρα παρακάτω. Ήξερες ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι οι δύο μήνες του χρόνου που έχουν και οι δύο από 31 ημέρες?
3: Ποτέ δεν το ήξερε.
1: Ποτέ δεν το ήξερε.
2: Πάλι δεν με νοιάζει.
1: Μα ρε Μάνια, είναι δυνατό.
2: Από 30 του μήνα, εγώ πληρώνω όλους μου τους λογαριασμούς.
1: Ναι, αλλά δουλεύεις παραπάνω. Δουλεύεις παραπάνω.
2: Μα έτσι κι αλλιώς εγώ δουλεύω παραπάνω.
1: Καλά, εντάξει.
2: Από το μέσο όρο.
1: Δύο μήνες το χρόνο δουλεύεις παραπάνω. Αντί να πληρώνεις τους 30 μέσα, πληρώνεις 31. Χαμπάρδι.
2: Να πάρω τηλέφωνο την παραγωγή, γιατί εγώ δουλεύω σε αρκετούς Ιούλιδες.
3: Και το αφεντικό σου πάρε.
1: Αφεντικό, πάρε τον Άρη. Τα προβλήματά σου θα τα λύσει ο Άρης.
2: Έξι μέρες, έξι χρόνια τώρα δουλεύω παραπάνω.

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει. Όσο θα γυρίζει
1: η γη, Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης, την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
0: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
3: Όχι.
0: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
6: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
5: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
7: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
8: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
9: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
11: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
13: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
14: Μα είναι βραδιά bowling.
13: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
14: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
12: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
14: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
15: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
14: Στον Αυλόγυρο, Μαρία. Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
15: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
14: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
15: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
14: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810 3015 66.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
14: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
17: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
8: Βρείτε τη MediaStrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 236 500. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
18: Είναι

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να στείλουμε την καλημέρα μας στην Οικοπροκάτη Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι. Αν, ας πούμε, έχετε βρει κανένα καινούριο γαμπρό όπως η Μάνια και θέλετε να φτιάξετε.
1: Με τη Μάνια, ρε φίλε.
2: Φτιάξετε. Βρήκε καινούριο.
1: Μαυρόγατα, μαυρόγατα, γκαντέμι. Αν να χαθείτε πια. Το άλλο έλεγε, είχαμε πάει τις προάλλες στο πάρτι του Κοτσόβολου και φώναζε στα μικρόφωνα και έλεγε τώρα που έχει κατέβει η Μάνια κάτω και ψάχνει πλυντήριο για το καινούριο οικοκυριό τη.
2: Ορίστε.
0: Ενέρεση Μάνια. Μα τι ρεζίλες έχουμε κάνει.
1: Τι σα
0: νοιάζει,
1: ρε, τι κάνουμε.
0: Πού σε έχουμε κάνει ρεζίλη, ρε φίλε. Που λέμε ότι θέλουμε να παντρευτεί, δηλαδή να σε αποκαταστήσουμε, σε έχουμε κάνει ρεζίλη.
3: Εγώ λέω ότι άμα παντρευτεί πρέπει να γίνει κυβάρο.
0: Τα ίδια λέγαμε. Τα ίδια λέγαμε και με τη Μαρία εδώ πέρα, να την παντρεύτηκε.
1: Ξαναπέστο.
0: Ναι, το είπε, τι να πει η κοπέλα.
3: Λέω ότι αν παντρευτεί η Μάνια πρέπει να την παντρεύσει εσύ.
0: Εννοείται ότι
1: παντρεύει. Καλιά έχω να κρεμαστώ από το πολύφωτο.
3: Ξέρεις τι ωραίο μαλεβιζωτάκι χορεύει.
2: Από το ζάλογκο.
1: Πας καλά.
3: Ξέρεις τι ωραίο μαλεβιζωτάκι χορεύει ο Παναγιώτης, κάνει και κάτι χτυπήματα εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ο κουμπάρος την παρέα της μπίσα. Σηκωθώ
0: κι εγώ. Ο κουμπάρος με την παρέα του στην πίστα και θα σηκωθώ εγώ με τη Μαρία να χορεύουμε.
3: Θα ρίξουμε και το πενταρικάκι.
0: Α, βάλουμε και πενταρικάκι έτσι για το καλό. Μα ποιο θα έχουμε, λιράρι, ποιο λιράρι θα βάλουμε.
1: Ο Σαμόλης θα παίξει το γάμο. Αυτό είναι δεδομένο.
3: Ο Γρηγόρης.
1: Ναι, γι' αυτό πρέπει να κλείσω από τώρα.
3: Πολύ ωραίο.
1: Κατά μόνη μου θα πάω. Έχω ένα γνωστό που έχει κλείσει το γάμο του χωρίς να έχει κοπέλα.
2: Ωραία είναι αυτά.
1: Το 2030. Να μην σηκωθώ από την καρέκλα.
0: Βέβαια, εννοείται ότι όλοι οι φίλοι ήταν ίδιο επίπεδο, ηλίθιοι σαν και σένα. Εννοείται. Μα δεν το κουβεντιάζουμε.
1: Τι να σα τορκίζομαι. Αυτό που σα λέω είναι αληθινό γεγονό 100% έχει κλείσει το γάμο του μόνο του.
0: Εντάξει.
1: Σα τορκίζομαι. Σα τορκίζομαι.
0: Αυτόν κανονικά, Μάνια, ειλικρινά, πρέπει να τον παντρευτεί εσύ. Εσεί είσαστε τέτοιο επίπεδο και οι δυο δηλαδή.
1: Ποτέ, ποτέ.
0: Δηλαδή έχει κλείσει το γάμο του άλλο το 2030 χωρίς να έχει βρει κοπέλα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Καλιά το έχω, τι να σου πω, να με πατήσει τριεξονικό.
0: Ναι.
3: Λοιπόν. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
0: Ναι, συμφωνώ. Τέλος πάντων, πάμε τώρα παρακάτω. Να στείλω την καλημέρα μου στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Την καλημέρα μας στο Αθηναϊκή Garden and Hall, μια και λέμε για γάμο εδώ τώρα. Για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Την καλημέρα μας στο Ηράκλειο Bowling Center και στο Fun Factory. Στα βενζινάδικα της Envirol, στην Art Glass Νεόπουλος και βέβαια στην Technotent Νάθενας του φίλου μας του Νίκου του Νάθενα.
1: Με την καλημέρα μας εδώ πέρα και στην Mediastrom, Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171, Λαβύρινθος Event Hall στα Πεζά Ηρακλείου. Να τώρα που λέγαμε για γάμο, για βάπτιση, να κλείσετε και εσείς το δικό σας event. Κακάο Pastry and Bakery, Πιτσουλάκι και Κλάνθη Γωνία, αλλά και στο eFood θα βρείτε καφεδάκι, πρωινό και πάρα πολλά γλυκά και αλμυρά. Και φυσικά μαζί μας είναι το φωνοποιείο Βαφείο Βένιανάκης, να σας κάνουν το αυτοκίνητό σας σαν καινούριο στη Βίπε Οδός Ήτα.
0: Ο Μανώλης, ο κολλητός του Δημήτρη του Καστρινάκη, μας έστειλε μήνυμα, λέει καλημέρα και καλό μήνα, φιλιά σε όλους σας εκεί, καλή εκπομπή σας, ακούω ρεξά τους όλους εκεί και ένα παραπάνω το Δημητράκι μας, είναι ο Μανώλης ο Ασαριωτάκης.
2: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα.
0: Ο κολλητός σου,
1: καλημέρα.
0: Ο αδερφούλης σου που είσαστε μεγαλωμένοι μαζί,
1: ναι, οι καμπάνες πάλι
0: σε μια γειτονιά,
2: στη γειτονιά σου μείνει.
0: Α, το ξέρω, Χρυσοπηγή, ναι, ξέρω.
1: Χρυσοπηγή.

0: Music Club 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιοφωνό.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 09, 08 και 15 δευτερόλεπτα. Παίξαμε λίγο τις καμπάνες και βάλαμε λίγο και το γλέντι από τον Νίκο Απέργη. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Ηράκλειο Bowling Center και στο Fun Factory που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Λίγο αργότερα, όταν θα έχουμε τα παιχνίδια, θα δώσουμε μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Fun Factory. Τώρα όμως θα δώσουμε δύο παιχνίδια bowling
2: με το Instagram.
1: Ναι, αλλά με έναν άλλο καινούριο τρόπο που τον σκέφτηκα πάλι εγώ.
3: Τι λέει, μάγκα, τέτοιες ιδέες σου
2: κατεβαίνουν. Τι μας ξημέρωσε πάλι, για πες.
1: Λοιπόν, ακούστε. Θα δώσουμε δύο παιχνίδια bowling για να πάτε στο Ηράκλειο Bowling Center που έχει ανανεωθεί, ανακαινιστεί και έχει φέρει καινούριους διαδρόμους από την Αμερική κατευθείαν, το Ηράκλειο Bowling Center. Μην κουτουλάς ρε το κεφάλι σου, κουτούλησες. Λοιπόν, ακούστε πώς θα τα δώσουμε. Θα τα δώσουμε με την πινακίδα αυτοκινήτου. Τα τρία τελευταία νούμερα. Θυμάστε τα τρία τελευταία νούμερα της πινακίδας του αυτοκινήτου, θα μας πει ο Δημήτρης ο Καστρινάκης.
3: 2406 είναι όλη πινακίδα.
1: Ωραία, θέλουμε τα τρία τελευταία εμείς.
2: Το 406 δεν μπορούσε να θυμηθείς, δηλαδή, και μας είπες όλη την πινακίδα. Αν είναι και τα γράμματα.
3: Ασυναίσθητα, 2406.
1: Ωραία. Άρα
3: 406.
1: 406, ωραία. Για πες μας, Μάνια, τα δικά σου τρία τελευταία.
3: Το έχεις ακόμα.
1: 5.30, σωστός. Αν μας πει η Μάρια.
4: 9.95.
1: Μπράβο.
3: Ωραία.
1: Οπότε μια
2: το
1: και...
2: δικό σου δεν μας είπες όμως.
1: Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, χαία, εγώ θυμάμαι το αρχικό, το πρώτο. Τα τρία πρώτα θυμάμαι.
2: Χαία γράφει. Χαία ψηλά και να κρυγνάτε με, ναι, για πες.
3: Ωραίο.
2: Μα δεν μπορώ πια. Εδώ μέσα.
1: Θα δώσουμε λοιπόν δύο παιχνίδια bowling.
3: Ναι.
1: Σε αυτόν που θα μας στείλει μήνυμα στο Instagram, στο Music Club 105,8, και τα τρία τελευταία ψηφία της πινακίδας του αυτοκινήτου θα μας τα πει η Μαρία. Πες τρία τυχαία νούμερα, Μαρία.
2: Α, καλά!
1: Τι α, καλά! Πες ρε, Μαρία, τρία νούμερα.
4: 8,
1: ναι.
4: 4, 3.
1: Ωραία, κάτσε να τα γράψουμε γιατί μπορεί να κάνουμε καλά. 8, 4, 3. Λοιπόν, άκου τώρα. Όποιος φίλος ακροατής λύγει η πινακίδα του σε 8, 4, 3.
2: Εμάς μας φτύσει. Μα δηλαδή δεν μπορώ, σας παρέτηκα.
1: Στέλνει μήνυμα στο Instagram του σταθμού και του δίνουμε δύο παιχνίδια bowling. Γιατί δεν είναι καλό παιχνίδι αυτό? Τα δικά σου είναι. Ποιο ωραία παιχνίδια τα δικά σου? Πες μας ένα παιχνίδι που έχεις βγάλει εδώ πέρα για το σταθμό, δηλαδή. Πες μας ένα παιχνίδι.
4: Δεν τα κάνετε καθόλου πια.
1: Τι.
4: Τα πιο ωραία παιχνίδια είναι τα δικά μου.
1: Ποια είναι τα δικά της? Ποιο είναι το δικό σου παιχνίδι?
2: Σε ξέχασε κιόλας, ρε φίλε.
1: Ναι, αλλά πια.
2: Δεν στενοχωρήθηκε. Κατάπιο κιόλας, ξέρω, κατάπιο. Σου λέει που κλείταν με ξέχασε.
1: Μα ποιο είναι το?
4: Πάμε θύμη.
1: Α, το που τραγουδάμε. Ποιο?
4: Όχι, έχω πάρα πολλά ωραία.
1: Τέλος πάντων, θα μου τα θυμίσει.
3: Αν παίζουν πάντως στο δικό μου παιχνίδι, θα έρθουν πολλοί ακροάτες εδώ.
1: Ποιο είναι το παιχνίδι?
3: Μπουκάλα.
1: Α, ναι, το μπουκάλα.
2: Βλακίες πρωί.
1: Λοιπόν, να το ξαναπώ λοιπόν. Ο φίλος ακροατής ή ακροάτρια που λύγει η πινακίδα του αυτοκινήτου του σε 8.43, αυτό δεν είπες?
4: Ναι.
1: 8.43, στέλνει μήνυμα στο Instagram και κερδίζει δύο παιχνίδια bowling, εντάξει, στο Ηράκλειο Bowling Center.

0: Music Club 105,8 Air Condition για τα αυτιά σου.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροάτες, να θυμίσω μια φορά το Viber εδώ του σταθμού 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Γιάννα. Καλημέρα λοιπόν Παναγιώτη και Μάνια και Μαρία και Δημήτρη. Θέλουμε να ακούσουμε το «Με λίγα λόγια» από τον Νίκο Οικονομόπουλο.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
1: Η Γιάννα και η Φόφη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω. Φόφη.
1: Η φίλη μου η Μαρία έστειλε μήνυμα, λέει καλημέρα παιδιά, καλό μήνα. Ο φίλος μου ο Κώστας, ο Κατσοκρυδάκης. Τον ξέρεις κι εσύ?
3: Θυμάμαι.
1: Πού τον ξέρεις εσύ?
3: Λέει, μας έστειλε.
1: Α, ναι, μπράβο Μάνια. Πώς το λένε Μαρία. Μπράβο Μαρία, τα θυμάσαι. Μου έστειλε ένα voice message με τα παιδιά του. Είναι στο αυτοκίνητο τώρα. Για κάτσα να δούμε τι λέει.
4: Καλημέρα Παναγιώτη. Θέλω να μας βάλει τις Χάντρες.
1: Το golden δηλαδή, Μάνια. Το golden είναι αυτά.
2: Πού τα φάνε τα παιδιά, εμένα δεν μ' ακούνε. Τι Παναγιώτη πάλι.
1: Παναγιώτη, εγώ
2: μου κάνω ανάποδες.
1: Μα ο καλός είμαι εγώ. Δεν, οι άνθρωποι δεν
5: είναι. Είναι ο κακός του παραμυθιού.
1: Δηλαδή, εχθές που έπαιζε η Νορβηγία, ποια έπαιζε? Η Δανία, ποιον?
5: Η Νορβηγία.
1: Η Νορβηγία. Ποιον παίχτη είπανε? Το Χάλαντ είπανε. Όταν έδειχνε την παρουσίαση των παιχτών, εγώ που το είδα τον αγώνα, όταν έδειχνε την παρουσίαση, 15 λεπτά έδειχνε το Χάλαντ και ένα λεπτό έδειχνε τους άλλους.
2: Εμένα είπε άλλους.
1: Ναι, εσύ ο άλλος.
5: Ο Μέση να δουλεύει.
2: Να.
1: Λοιπόν.
2: Άμπαλε.
1: Μου ξανά στείλε voice message. Κάτσε να δω. Α, δεν το έστειλε. Λοιπόν, άκου. Βρήκαμε νικητή, επειδή νομίζετε ότι
5: ναι,
1: θα σκοροϊδεύω. Ναι. Ο Μινάς, ο Καλοσυνάκης, έστειλε μήνυμα.
5: Ναι.
2: Ναι.
1: Και έστειλε ο άνθρωπος, μου λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα. Το 843 το έχω εγώ, μου λέει, κέρδισα. Και το απαντώ κι εγώ για να είμαστε δίκαιοι, γιατί μου στείλαν και διάφορα μηνύματα. Πώς ξέρεις, λέει, γιατί μου στείλε εδώ μήνυμα η φίλη μου η Ραφαέλα. Μου λέει καλημέρα, καλό μήνα, αγαπημένη μου. Όχι, δεν είναι δίκαιο, γιατί μπορεί ο καθένας να πει ότι έχει την πινακίδα. Ναι, αλλά μην ζητάμε την φωτογραφία, την άδεια κυκλοφορίας από το κινητό του.
5: Ναι.
1: Συμφωνούμε.
5: Ναι.
1: Συμφωνούμε, Μαρία. Συμφωνούμε.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Και υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από ΚΕΠ.
1: Εννοείται. Μου στείλε ο άνθρωπος τη φωτογραφία. Πώς το λένε, την άδεια της
5: πινακίδας.
2: Δηλαδή έφυγε από το σπίτι του και κατέβηκε στο αμάξι.
1: Στα αμάξι ήταν. Στα αμάξι.
2: Γιατί και στα σπίτια μας ακούνε.
1: Από το αμάξι ήταν ο άνθρωπος. Λοιπόν, και μου στείλε και κέρδισε. Ορίστε.
2: Μπράβο.
1: Δύο παιχνίδια bowling στο Ηράκλειο bowling center. Μα εσύ και τον ήξερες αυτό το Μινά? Γιατί κάτι το όνομα λέει, κάτι σου θύμισε σε ένα Δημήτρη Καστρινάκη.
5: Τον είχα φαντάρω στην 11η.
1: Μου το θυμάσαι ρε φίλε, όλα τα ονόματα.
5: Καλό παιδί, καλό παιδί ο Μινάς.
1: Πω ρε φίλε, πού τα θυμάται τα ονόματα ρε φίλε. Μπράβο ρε στη Δημήτρη Καστρινάκη.
2: Γαμίλα είναι ο Καστρινάκης, Γαμίλα.
5: Γαμίλα.
1: Η Μαρία η Παυλάκη τώρα που μας βοηθάει εδώ σήμερα στην εκπομπή και διαλέγει τα τραγούδια τα παλιά που παίζουμε, θα μας πει τώρα το επόμενο τραγούδι που θέλει να βάλουμε εδώ στην εκπομπή.
3: Θέλω να πω ένα, αλλά δεν είναι παλιό, είναι καινούριο.
1: Τέλος πάντων, πες
3: το Μακρόπουλο το καινούριο.
1: Ποιο, το Επίθεση?
3: Όχι.
2: Ποιο είναι το καινούριο?
1: Ποιος είναι το καινούριο του Μακρόπουλου?
3: Το Ορκίσου, πώς το λέγεται?
1: Το Ορκίσου να μην χωρίσουμε. Να το βάλουμε λοιπόν αυτό το Ορκίσου να μην χωρίσουμε. Ψάξε να το βρει το. Ψάξα να το βρει, εσύ.
2: Κατάλαβα ποιο λέει εγώ.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιο λέει τώρα.
2: Ανέβασε η κοπέλα του προχθές και ανεβάσανε story μαζί.
1: Η κοπέλα του πιανού.
2: Του Μακρόπουλου.
3: Λέγεται, ναι.
1: Του Μάνου του Μακρόπουλου λέτε ή του Νίκου του
2: Μακρόπουλου.
1: Του Νίκου του Μακρόπουλου. Για κάτσε να ψάξω δύο λεπτά να το βρω.

0: Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8. Ακούστε.
1: Αγαπημένοι

0: φίλοι, η ώρα είναι σχεδόν 10.30. Παίζουμε λοιπόν τώρα για 4 κοκτέιλ για το αγαπημένο μας μαγαζί, το El Puerto.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Στην Χερσόνησο.
1: Ναι. Βεβαίως.
0: Με κοκτέιλάκια, με μεξικάνικο φαγητό κτλ.
1: Τρομερό το μεξικάνικο, το δοκιμάσετε.
0: Ναι. 4 κοκτέιλάκια θα δώσουμε με τους φίλους ακροατές, αν βρείτε το τραγούδι. Μισό λεπτό, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς?
0: Καλά, θα βάλω τώρα το τραγούδι και αν καταφέρετε να το βρείτε που θα παίξει ανάποδα, φαντάζομαι ξέρετε το παιχνίδι, το ακούσατε προηγουμένως.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, και θα πάρετε τα κοκτέιλ. Το όνομά σας δεν μου είπατε?
2: Δέσποινα.
0: Πώς, Δέσποινα?
2: Δέσποινα, ναι.
0: Λοιπόν, Δέσποινα, καλή επιτυχία. Για άκουσε το, πρέπει να είναι αυτό εδώ. Κάτσε, άμα παίξει δηλαδή, περίμενε, αυτό εδώ είναι.

0: πώς φαίνεται, εύκολο.
1: Ρε πας καλά, τι έβαλες στις γυναίκες ρε, εσύ τρελός ρε. Θες να πας να πιείς εσύ τα κοκτέιλ, πες το μας.
0: Λοιπόν, Δέσποινα, με προσέχεις. Από το ραδιόφωνο ακούς το τραγούδι που σου βάζω ή από το τηλέφωνο ακούγεται που το έχω φτιάξει?
2: Από το τηλέφωνο.
0: Από το τηλέφωνο, λοιπόν, ωραία. Στο ξαναβάζω άλλη μια φορά από το τηλέφωνο. Να το ακούσει άλλη μια. Εύκολο είναι, είναι γνωστή η. Τέλος πάντων, ο τραγουδιστής ή η τραγουδίστρια είναι πάρα πολύ γνωστός και γνωστή. Απλά είναι το τραγούδι, δεν μπορεί να μην είναι τόσο γνωστό. Λοιπόν, πάμε, άκου.

0: Έλα μωρέ, εύκολο είναι. Εγώ το κατάλαβα.
1: Το τραγούδι, πες το τραγούδι.
0: Περίμενε δύο λεπτά. Καταρχήν εσύ από κινητό παίρνεις τηλέφωνο ή από σταθερό?
2: Από κινητό.
0: Πώς γίνεται ποτέ να μην έχετε σήμα, ρε φίλε? Τι είναι αυτό με τα σήματα των ανθρώπων? Πού είσαι, κανένα πηγάδι είσαι? Πού είσαι, ρε φίλε?
2: Όχι, δεν έχω πέσει.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, έλα, για πες μου τώρα ποιο τραγούδι είναι, πες ολοκληρωμένο. Πες είναι η τάδε, ο τάδε και το τραγούδι.
2: Είναι η Βύση το.
0: Ξέρω εγώ. Η Βύση το ποιο? Να το δώσουμε, να δώσουμε την ευκαιρία σε κανέναν άλλο, μπας το βρει, γιατί εσύ δεν μπορείς να, δεν το έχεις βρει προς το παρόν.
1: Πω, άκου πως μιλάει της γυναίκας.
0: Ναι, αφού δεν το έχει βρει η γυναίκα.
1: Φιλενάδα μου, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Ούτε εγώ το βρήκα, φαντάσου.
0: Φαντάσου.
2: Αν το άκουγα από άλλο σημείο.
0: Εντάξει, για μην κάτσουμε τώρα εγώ να ψάχνω άλλα σημεία. Δέσποινα, έλα, ευχαριστούμε, αγάπη.
1: Ευχαριστούμε, Δέσποινα.
0: Λοιπόν, έλα, εύκολο είναι τώρα, ρε, αφού δεν.
1: Πες μου τώρα στο λόγο σας που το βρήκατε.
0: Εύκολο είναι, έλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φιλενάδα.
2: Δανάη λέγομαι.
1: Γεια σου, Δανάη.
2: Είναι το τρένο της Βύσης.
0: Ψέματα. Κολλητή μου, κολλητή μου, Δανάη.
1: Αυτό είναι, ρε.
2: Αλήθεια τώρα.
3: Πάλι μακριά μου.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Δανάη, θα το βρήκα ούτε εγώ. Να τα πιεις στην υγειά μας το κοκτέιλ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τραγουδάρα έβαλα
1: τραγουδάρα
0: πάλι.
1: Τραγουδάρα ήταν όλο.
0: Έβαλα τραγουδάρα, δεν παίζουμε.
1: Εγώ κατάλαβα την Ιβύση, κατάλαβα την μπαλάντα, δεν κατάλαβα ποιο ήταν.
0: Δεν, μπαλάντα ζεμπέκικο είναι.
1: Μπαλάντα.
2: Ποτέ δεν έχω πιάσει γραμμή εντωμεταξύ και
1: εντάξει. Ήταν το τυχερό σου σήμερα, βρε φίλε.
0: Συμβαίνουν και αυτά καμιά
2: πολύ
0: φορά.
2: Χαίρομαι.
0: Ναι, ζητάμε συγγνώμη καμιά φορά από τον κόσμο γιατί μου το λένε κι άλλοι.
1: Είναι πολλές οι γραμμές, ρε παιδιά.
2: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ναι.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, Δανάη, μείνε λίγο στη γραμμή να σου πούμε πώς θα παραλάβει τα κοκτέιλάκια σου.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
7: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά, θα το λατρέψουν.
6: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι, σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
7: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά τη διπλανή πόρτα. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
8: Είναι καλοκαίρι, κάνει ζέστη, άλλοι πάνε διακοπές και εμείς είμαστε εδώ και κάνουμε εκπομπή. DJ,

0: Music Club 105,8. Ακού και κολύμπα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, η ώρα είναι 11 παρατέταρτο.
2: Να τα.
3: Πώς περνάει.
2: Πώς περνάει μωρέ η ώρα.
1: Πώς περνάει μωρέ η ώρα με αυτήν εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Θα παίξουμε άλλο ένα παιχνίδι.
2: Αχ, ωραία.
1: Μου στέλνουν εδώ τα παιδιά συνέχεια μήνυμα να κάνουμε κι άλλο παιχνίδι. Μου λέει, μην κάνετε το Find the Rewind, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Μου λέει, δεν μπορούμε να τα βρούμε. Εγώ,
2: δεν είναι όλοι για όλα.
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν μου φαίνεται και πάρα πολύ δύσκολο, διότι δίνουμε...
2: Διότι δεν παίζεις, ξέρουμε.
1: Όχι, διότι δίνουμε συνέχεια τα δώρα. Οπότε θα ήταν δύσκολο αν δεν δίναμε.
2: Έχει δίκιο, γιατί δεν έχουμε stock.
1: Δεν έχουμε stop.
2: Νομίζω ολότελα μία φορά έχουμε κλείσει χωρίς να το δώσουμε. Που ήταν εντάξει, πάρα πολύ δύσκολο να το βρίσκω
1: τα, τα δίνουμε συνέχεια τα δώρα. Οπότε, και τα άλλα παιχνίδια είναι ωραία. Το 3x3, το 3 ερωτήσεις, το διάφορα που κάνουμε. Αυτό που παίξαμε τη Μαρία προηγουμένως, βάζουμε 2-3 δευτερόλεπτα από
2: ωραίο
1: την αρχή
2: αυτό.
1: Του τραγουδιού. Όλα τα παιχνίδια είναι ωραία και τα λοιπά. Και οι διαγωνισμοί που κάνουμε. Και αυτό με το που ξεκινήσαμε σήμερα με τις πινακίδες του αυτοκινήτου, τα 3 τελευταία νούμερα.
3: Ναι.
1: Που κέρδισε ένα παιδί γιατί. Που
2: μας στείλανε για bowling.
1: Με το bowling και τα λοιπά. Τέλος πάντων, όλα τα παιχνίδια είναι ωραία. Θεωρώ λοιπόν τώρα θα κάνουμε όμως για τελευταίο παιχνίδι για σήμερα. Θα κάνουμε άλλη μια φορά το Find the Rewind. Δηλαδή, βρες το παιχνίδι ανάποδα. Συμφωνούμε?
3: Ναι.
1: Λοιπόν. Σε ακούμε, Μάνια.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα στην παρέα μας είναι ξανά η Mediastrom. Mediastrom στη λεωφόρο Κνωσού 256 και στη λεωφόρο, στη λεωφόρο Κνωσού 256 και στη λεωφόρο Κσταδίου Μαρτύρων 171. Λαβύρθος Event Hall στα Πεζά Ηρακλείου. Φανοπείο Βαφείο Βένια Νάκης. Και φυσικά το κακάο Pastry & Bakery.
1: Λοιπόν, να θυμίσω τώρα εγώ πριν παίξουμε ότι την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε δύο εβδομάδες, στο Καστέλι Παιδιάδος έχει μια πάρα πολύ ωραία συναυλία, ένα μουσικό αφιέρωμα στο Μανώλη Λιδάκη.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, το ανέβασα τώρα και στο προφίλ μου στο Instagram. Είμαι χορηγό επικοινωνία στο Music Club 105,8, αλλά και στο Instagram του σταθμού. Η συναυλία αυτή, τέλος πάντων, το μουσικό αυτό αφιέρωμα λέγεται Αν το τραγούδι είχε ψυχή. Συμμετέχουν πάρα πολύ γνωστοί και όχι τόσο γνωστοί τραγουδιστές, τέλος πάντων. Είναι και ο αδερφός του, ο Γιάννης Ολιδάκης, οι οποίοι τραγουδιστές εκεί με την αγάπη τους πάνε να τραγουδήσουν τα τραγούδια του πολύ αγαπημένου μας του Μανώλη το Λιδάκη. Θα είναι ο Γιώργος Ζερβάκης του Νικηφόρου, ο φίλος μου. Θα είναι ο Μάριος Φραγκούλης. Θα είναι ο Μπάμπης Στόκας. Θα είναι ο Παντελής Θαλασσινός. Θα είναι ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
2: Πολύ ωραίο,
1: ναι,
2: cast.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Είναι στο Καστέλι Παιδιάδος, στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Λυκείου, εκεί στο Καστέλι Παιδιάδος, ώρα 1:30 9 η ώρα το βράδυ. Είναι την σε δύο εβδομάδες, τέλος πάντων, Τετάρτη 15 Ιουλίου.
2: Mm-hmm.
1: Εντάξει.
3: Ναι.
1: Αφιέρωμα στον Μανώλη Λιδάκη, τον πολύ αγαπημένο μας εδώ, τον συμπολίτη μας που χάθηκε τόσο γρήγορα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο παιχνίδι.
2: Mm-hmm. Ναι.
1: Θα βάλουμε λοιπόν ένα τραγούδι. Το τηλέφωνο μας είναι το 2810-378-888 και παίζουμε για δύο προσκλήσεις, μία διπλή πρόσκληση δηλαδή για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus στην Χερσόνησο.
3: Ναι.
1: Για να πάτε να βουτήξετε, να κάνετε τις βουτιές σας, να κάνετε την υγειοθεραπεία σας και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Συμφωνείς, Μανιά?
2: Ναι, να σας έχω ξαναπεί, στο Aqua Plus κάνετε το καλύτερο μαύρισμα.
1: Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, λοιπόν, παρακαλώ. Μ' ακούτε? Buongiorno.
4: Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Λοιπόν, το όνομά σου, κολλητέ μου?
4: Νικήτα.
1: Νικήτα μου, το τραγούδι είναι πολύ εύκολο, άκουσέ τον αυτό εδώ.

0: είχε.
1: Μωρέ, δεν τρέπεσαι.
2: Σου λέει τίποτα. Εύκολο είναι, ρε, εσύ. Είναι, δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ίσως ακούγεται με το πρώτο άκουσμα.
1: Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο νομίζεις.
2: Ναι, εντάξει, γιατί κάθε φορά τώρα, εντάξει, η Μάγια μου το παίζει έξυπνη, βρίσκεται εδώ τα εύκολα. Εντάξει,
1: ναι, ναι, τα εύκολα το
2: τέλος πάντων. Λοιπόν, Νικήτα, έχεις κάτι στο μυαλό σου, αδερφούλη μου?
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω.
2: Να το ξαναβάλω άλλη μία όμως.
1: Νικήτα, ούτε εγώ, μην παρεξηγήσει.
2: Για βάλω το άλλη μία.

0: Σου θυμίζει κάτι? Νικήτα, είσαι εδώ?
1: Εδώ είμαι, αυτά σκέφτομαι, αλλά δεν νομίζω.
0: Εντάξει, αδερφούλη μου, την καλημέρα μας. Λοιπόν, εύκολο είναι ερσιμάνια, αλλά πάλι δεν το βρήκες.
2: Ρε φίλε, δεν τρέπεσαι. Βάλτε από ένα άλλο σημείο.
0: Μα το καλό σημείο είναι.
2: Το καλό σημείο είναι.
0: Εσύ σου θυμίζει κάτι?
3: Όχι, ούτε καν.
2: Εσύ θα το καταλάβαινε.
3: Εδώ δεν το βρήκε μάνια.
2: Δεν το βρήκα εγώ, είναι δυνατόν?
0: Ρε εσύ, εύκολο είναι. Ωραία, επειδή μου λέτε ότι δεν το έχω βάλει από γνωστό σημείο, δεν παίρνω άλλη γραμμή. Όριστε, το κλείνω το τηλέφωνο. Δεν παίρνω άλλη γραμμή, επειδή λέτε ότι δεν το βάλα από καλό σημείο.
2: Ρε, είσαι τρελός.
0: Γιατί είμαι τρελός?
2: Αυτό είναι το καλό σημείο. Ναι. Και στο ρεφρέν τι είναι, το κακό?
0: Γιατί δεν είναι καλό σημείο αυτό, δηλαδή τι έχει το σημείο?
2: Πας καλά. Το έχει σύννεφο απόψε πρέπει να βάλεις. Άσχετε, άμπαλε. Δεν θέλει να κερδίζουν οι ακροατέ. Το βλέπεις? Και χαίρεται όταν δεν το βρίσκουμε. Είναι κακός άνθρωπος.
3: Ο Δραγκουμέλ.
2: Ο Διχονίξ. Δεν τρέπεσαι. Κλείσε ρε την εκπομπή, ρε. Κλείσε ρε άφορα σπατελόνια την εκπομπή επιτέλους.
0: Λοιπόν, θα βάλω άλλο ένα. Επειδή.
2: Αν να χαθείς πια.
0: Επειδή κράζεται χωρίς.
2: Μπουγέλο.
0: Μπουγέλο, λέει. Επειδή κράζεται χωρίς λόγο.
3: Από το ρεφρέν βάλε, ρε.
0: Μα από το ρεφρέν το έχω βάλει, ρε φίλε. Μα κάθε φορά μου λέτε ότι τα βάζω εύκολα. Μα τώρα δηλαδή. Από το ρεφρέν ήταν. Απλά ήταν λίγο πιο κάτω από το ρεφρέν. Λοιπόν, τέλος πάντων. Δεύτερο τραγούδι. Καλή επιτυχία πάλι σε όλους. Να θυμίσω, το τηλέφωνο μας είναι το 2810-378-888. Το τραγούδι, παιδιά, είναι αυτό εδώ.
2: Το ξέρω.
0: Πρόλαβες τώρα, εσύ το ξέρω.
2: Κατάλαβα.
0: Παρακαλώ. Καλημέρα, μ' ακούτε? Α, έπεσε, ναι. Πώς το κατάλαβες τώρα κι εσύ? Δεν είναι αυτό. Μα μη μου κάνεις το κουπί μου.
2: Δεν άκουσες τίποτα, Καστερνάκη?
3: Δεν άκουσα.
0: Μη βάζω την αγκαλιά.
2: Εσύ δεν ακούς μόνο τι σου λέμε κανονικά? Ακούς το τέτοιο τέτοιο με τσιγοροϊδεύεις εδώ πέρα. Κουβάλογο.
0: Και ο Γιώργος μου το είπε χθες το βράδυ, τη λέω μπαμπά. Του λέω, Γιώργο, μίλα πιο δυνατά, δεν ακούω. Μου λέει, μωρέ μπαμπά, κουφώσε μου, λέει. Κουφώσε μου, λέει, και δεν ακούς. Του λες, πονέλα, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας.
0: Ναι, καλημέρα, τι κάνετε?
4: Καλά, εσύ?
0: Καλά, το όνομά σου?
4: Νικολέτα.
0: Νικολέτα, για άκου αυτό.
2: Αυτό που είπα είναι.
4: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, έλα, για πες μας ποιο τραγούδι είναι.
4: Μείνω σαν αυγή.
0: Ωραία.
2: Και του το λέω και του λέω, είναι αυγή του Νίνο. Και μου λέει, όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Να. Μπράβο, Νικολέτα, μπράβο. Τι σου κατάλαβα κατευθείαν.
0: Μα με έχετε τρελάνει, πρόεδρε. Μπράβο, ρε Νικολέτα.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, κερδίσατε δύο προσκλήσεις.
2: Από το Aqua Plus.
0: Aqua Plus λέγεται, ναι. Γιατί
4: είναι Aqua Plus.
0: Άντε πάλι. Δεν είναι Aqua Plus. Άλλη πάλι και εδώ. Ρε, εσύ, άκουσε με. Δεν είναι Splash. Έχει αλλάξει όνομα το μαγαζί.
2: Α,
0: λέγεται.
2: Ήταν έτσι παλιά όμως. Και με έχει βγάλει τρελή τώρα δύο μέρες και ορίζει
3: μόνο σου. Φίλε. Παλιοτρελή. Και εγώ Aqua Plus το ξέρω.
2: Άντε, λοιπόν, ρε, να χαθείτε εδώ μέσα με έχετε τρελάνει. Με έχετε
0: το μαγαζί έχει αλλάξει όνομα. Λέγεται Aqua Plus. Άμα μπείτε και στο site θα το δείτε. Τώρα
2: και
0: πλέον.
2: Τι θέλουμε εμείς που άλλαξε όνομα?
0: Aqua Plus λέγεται.
2: Τέλος πάντων, κολλητούλα μου, ξέρεις που να πας, αυτό έχει σημασία.
0: Ναι, κατάλαβες.
2: Και πες το εσύ και Παντελή, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να σου πούμε πώς θα παραλάβεις το δώρο σου. Ευχαριστούμε, λοιπόν,
2: πολύ
0: παιδιά.
2: Πολύ χαίρομαι που το βρήκα και αυτό. Είναι πάρα πολύ έξυπνο. Βρήκα και αυτό το τραγούδι.
0: Πολύ έξυπνο, καταπληκτική, δεν πέσει.
2: Άκου, είδες που το λέω είναι αυτό και μου λέει όχι, είναι τόσο κακός άνθρωπος.
0: Πάλι, δεν μίλησα, δεν είπα όχι.
2: Όχι, δεν είπε όχι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων.
2: Ευχαριστώ.
0: Δημήτρη Καστρινάκη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα.
0: Μάνια Δανδουλάκη, καλή επιτυχία.
2: Να το κουλός, δώσ' το λίγο. Φιλάκια, τα λέμε αύριο το πρωί. Να περάσετε μια υπέροχη τεταρτούλα.
0: Εντάξει, ναι, γεια σας.
2: Ciao.
3: Bye.

0: φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμασης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
3: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
2: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
3: Ocean Seaside στην ανάληψη.
4: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
5: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
4: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
6: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
7: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
8: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
9: Do, Na, Do, Fa, E και Si.
8: Τι λες παιδί μου?
9: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
8: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
10: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Μπείτε σε ένα κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Grohe, Ideal Standard, Franke και Roca και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο eShop.idrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και ανακαίνιση. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
13: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο αυτζής.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
14: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
14: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
15: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
16: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά. Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
17: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
18: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
19: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
20: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
21: Στον Αυλόγυρο, Μαρία.
22: Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
20: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
22: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
20: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
23: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810-301566.
24: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
25: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

καλημέρα, καλημέρα. Music Club 105,8. Εδώ είμαστε κι εμείς. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική, στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες. Με την καλύτερη διάθεση πάνω απ' όλα, την καλύτερη ελληνική μουσική, τα πολλά και πλούσια τώρα που θα σας δώσω και σήμερα, αλλά και τα νέα της ημέρας. Τι λέτε, ξεκινάμε?

μας και σήμερα η αγαπημένη μας χορηγή, η Calco Cretan Aluminum Construction, που δεν λείπει ποτέ από την παρέα μας, βρίσκεται στα πεζά Ηρακλείου αλλά και στο calco.gr για να δεις τα κορυφαία προϊόντα της. Το κατάστημα Λελεδάκι Σου Όμο, με την καλοκαιρινή αντρική συλλογή του στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Δικαιοσύνης 17. Όμιλος Καρπαθιωτάκης, με τρία καταστήματα στην πόλη, όλα στη Λεωφόρο Κνωσού, Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Residence by Καρπαθιωτάκης και φυσικά το Μεζόν, που έχει τα πιο exclusive και ιδιαίτερα έπιπλα. Μαζί μας και το Ocean Seaside, το αγαπημένο στέκι του καλοκαιριού. Βρίσκεται στην ανάληψη Χερσονήσου από πολύ νωρίς το πρωί για μπανάκι και καφεδάκι, μέχρι αργά το βράδυ που θα δοκιμάσεις μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean. Επίσης έχει και παιδότοπο, οπότε μιλάμε για το απόλυτο στέκι.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρο.

0: Και τώρα, λόγω ανακαίνισης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης, Materials and More, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή, ισχυρό αποτέλεσμα.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
0: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
2: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
0: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
3: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
0: Πού ταξιδεύεις πάλι?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε snacks, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
0: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
3: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
0: Άντε πάλι. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα. Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
0: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα?
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Μην κουνηθείς. Έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
8: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο τους κάκτους και τη θάλασσα.
0: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
9: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
0: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
6: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
6: Και νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
6: Και απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
6: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
11: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
13: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp E-Sophia.
14: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
13: Στα E-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
14: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sophia. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
13: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
15: Διαφημίσεις! Γεια!
16: Βάλε τώρα μουσική.
17: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
18: Μόνο επιτυχίες.
19: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Music Lab 105,8. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε με Πλανήτη Γη και Νίκο Απέργη. Έτσι πολύ ερωτικά, αλλά και πάρα πολύ ζεστά, βρε παιδιά. Σήμερα 1η Ιουλίου, μπήκε ο Ιούλιος. Από ό,τι φαίνεται, πολύ καυτός, με 30 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Στο Ηράκλειο τα είχαμε πει εμείς από τη Δευτέρα. Με το μετεωρολόγο μας, τον Μιχάλη Καρακατσάνη, Τετάρτη θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας. Ωστόσο, σήμερα είναι των Αγίων Αναργύρων. Γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Αργυρούλα, ο Αργύριος, ο Δαμιανός, ο Κοσμάς, ο Μαυρίκιος και Μαυρικία, χρόνια τους πολλά. Γιορτάζουν και πάρα πολλοί φίλοι που, και φίλες που έχουν γενέθλια. Happy birthday to you. Να είστε κάπου δροσερά, να είστε κάπου καλά, για να ακούτε το ραδιόφωνο μας και να σας φτιάχνουμε τη διάθεση. Θα σας δροσίσω και σήμερα με τις επιτυχίες, θα σας δροσίσω όμως και με μοναδικά κοκτέιλς από το Ocean Seaside. Βρίσκεται στην ανάληψη Χερσονήσου. All day place to be. Αγαπημένο καλοκαιρινό στέκει από πολύ νωρίς το πρωί. Για βουτιές, για καφεντάκι, σνακ στην παραλία, σούσι στην παραλία, δροσεριστικά κοκτέιλς και φυσικά μια υπέροχη κουζίνα από το σεφ Ζήνωνα Χριστοφίδη. Πάμε να δώσουμε 4 κοκτέιλς, έναν τυχερό ή σε μια τυχερή, έτσι πολύ πολύ γρήγορα, να σας δροσίσω να πάτε να πιείτε ποτάρες στο Ocean στην ανάληψη με το Viber. Θα κάνω το διαγωνισμό, σκέφτομαι τώρα γι' αυτό έργο να μιλήσω. 6970 11 1058 ο αριθμός που πρέπει να έχεις αποθηκευμένο στο κινητό σου, είναι το Viber του σταθμού μας. Ένα Αιγαίο τώρα και ένα Βύση είναι ό,τι πρέπει.

0: 8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Music Club.
0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

κάτι ξέρει η Ρία Ελληνίδου. Εδώ στο Music Lab 105,8. Η είδηση της ημέρας, παιδιά, σήμερα είναι ότι έφυγε από τη ζωή ο Μιχάλης Μόσιος, γνωστός ως Ταμτάκος, γιατί αυτός ο ρόλος τον είχε καθιερώσει και τον είχε κάνει να αγαπηθεί τόσο πολύ από το κοινό. Τις εποχές της βιντεοκασέτας, 80s και 90s, μεσουρανούσε ο Ταμτάκος με τη χαρακτηριστική του εμφάνιση, τις ατάκες του, με το λαϊκό χιούμορ του, που τον είχαν κάνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες ελληνικής κινηματογραφικής και βιντεογραφικής παραγωγής των δεκαετιών που σας είπα. Είχε κάνει όμως και άλλα, παιδιά. Ήταν πάρα πολύ καλός ηθοποιός, πρέπει να ξέρετε, ο Μιχάλης Μόσιος. Απλά μετά ταυτίστηκε πάρα πολύ με το ρόλο αυτό του Ταμτάκου. Νομίζω ότι σήμερα στο TikTok πρέπει όλοι να κάνουμε ένα βιντεάκι έτσι με τη χαρακτηριστική φωνή και τις ατάκες που έγραψαν ιστορία. Πραγματικά ήταν έτσι από τους ηθοποιούς που είχε αγαπηθεί πάρα πολύ από έναν μόνο ρόλο. Ενώ είχε παίξει και άλλα στο θέατρο, να ξέρετε. Είχε παίξει σε νέα κινηματογραφικές ταινίες. Είχε κάνει συνεργασία με Δημήτρη Χόρν και με Ρένα Βλαχοπούλου. Όμως στη συνείδηση του κόσμου έμεινε ως Ταμτάκος εκεί με την οικογένειά του και με τις πολύ αστείες σκηνές που μετέφερε στην αρχή σαν θέατρο. Σαν θεατρική παράσταση ξεκίνησε, να ξέρετε, το Ταμτάκο. Και μετά έπαιξε στην τηλεόραση. Μάλιστα, εδώ λοιπόν στο Music Lab 105,8 έχω ξεκινήσει διαγωνισμό για δροσιστικά cocktails στο Ocean Seaside. Βλέπω πολλά πολλά μηνύματα και θέλω και άλλα πολλά. 6970-11-10-58 το Viber του σταθμού μας. Στέλνετε και καλό μήνα. Ανά, κοκτέιλάρες, καλό μήνα. Μπράβο, βρε Μαρίνα. Στείλτε και καμιά φωτογραφία που είστε τώρα να ζηλέψω. Αν είστε ειδικά σε κάποια παραλία. Εντάξει, θα σκάσω από τη ζήλια μου.

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Η νέα εποχή AI τηλεοράσεων 2026 είναι εδώ στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι πωλήσεων σε περιμένουν στην πιο ενημερωμένη έκθεση τηλεοράσεων στο Ηράκλειο. Γνώρισε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογίες των κορυφαίων κατασκευαστών Samsung, LG, Hisense και TCL. Πάνελ Mini LED, OLED ή απόλυτη χρωματική ακρίβεια RGB. Ποιες σύντσες ταιριάζουν ιδανικά στο χώρο σου. Λειτουργικό Google, Tizen ή WebOS. Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, έχουμε την ιδανική επιλογή για σένα. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ο νούμερο 1 προορισμός για τη νέα σου τηλεόραση.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
0: Χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
7: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
0: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
8: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
0: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κορονέου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
4: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
5: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
6: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
5: Έχει κάτι καλό να φάμε?
6: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
5: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
6: Caravel 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
7: Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: τη νύχτα.
1: Τα πήρες όλα.
2: Ναι.
1: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
2: Ναι, καλέ.
1: Όλα. Φύγαμε.
3: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
1: Music Club 105,8.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.
5: Το παρεάκι σου στην παραλία, το παρεάκι σου παντού. Τρεις ώρα τα ξημερώματα κοιμήθηκα χτες. Και όχι, δεν ήμουν σε κανένα όσαν, δεν έπινα κοκτέιλάρες. Έβλεπα το ντοκιμαντέρ του Όφη, παιδιά, στο Replay TV της Κοσμοτέ. Ναι, βγήκε επιτέλους το ντοκιμαντέρ που αφορά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας, του δεύτερου κυπέλου που κατέκτησε ο Όφη μας πριν από λίγο καιρό, 25 Απριλίου του 2026, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Μια ημερομηνία που θα είναι συνέχεια χαραγμένη στο μυαλό μας. Μπορείτε να μπείτε έτσι στην Κοσμοτέ όσοι έχετε να δείτε, αν και ανέβηκε στο YouTube από ό,τι ξέρω, στο Όφη TV. Ήταν εκπληκτικό, δεν έχω λόγια. Συγκινήθηκα για άλλη μια φορά, εγώ που το έζησα και από κοντά. Βούρκωσα χτες και μόνο που το ξαναέζησα έστω τηλεοπτικά. Εν τω μεταξύ, το ντοκιμαντέρ είναι πολύ ωραίο γιατί δείχνει την όλη πορεία του Όφη μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου. Δηλαδή το πώς ξεκίνησε από όλους τους αγώνες, από τη μεγάλη νίκη με την Άκη κτλ. Εξαιρετικό. Μπράβο σε εκείνους που δημιούργησαν το ντοκιμαντέρ αυτό. Ωστόσο, τώρα που είπα για τον Όφη, μην ξεχνάτε ότι σε ένα μήνα από τώρα, δηλαδή 1η Αυγούστου, ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη συναυλία του Γρηγόρη Σαμόλη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στόχος και του καλλιτέχνη και δικός μας να γεμίσει το Παγκρίτιο, παιδιά. Και θέλω να μπείτε να κλείνετε τα εισιτήριά σας από τώρα. Η κεντρική λέσχη του Όφη διοργανώνει τη συγκεκριμένη βραδιά με την υποστήριξη της ΠΑΕ Όφη. Φυσικά, 1η Αυγούστου, σημειώστε το από τώρα στο ημερολόγιο και κάντε τις κρατήσεις σας, γιατί μαθαίνω ότι το 70% των τραπεζιών έχει ήδη εξαντληθεί, διότι θα υπάρχουν και τραπέζια μέσα στο γήπεδο, αλλά φυσικά και οι κερκίδες. Έτσι μπορούμε όλοι από εκεί να απολαύσουμε τον εξαιρετικό Γρηγόρη Σαμόλη που τον αγαπάμε τόσο πολύ. Θα δείτε τις διαδικασίες, ψάξτε το λίγο στο διαδίκτυο, να μπείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας και να μην τα αφήνετε τελευταία στιγμή. Σαμόλης είναι αυτός, εγώ σας προειδοποίησα. Ωστόσο, σήμερα, 1η Ιουλίου, είναι η Peak Slacks στο Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Άλλη μια πολύ ωραία συναυλία. Έχουν ξεκινήσει δυναμικά οι συναυλίες στην πόλη μας. Μια παραγωγή της Creta Art Production για τους Peak Slacks που έχουν αγαπηθεί όσο λίγα συγκροτήματα, νομίζω, στην Ελλάδα. Το βράδυ 9.30 θα τους απολαύσουμε ticket services για να κάνετε τις κρατήσεις σας.

0: Music Lab 105,8, εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε, κάναμε και μια καντάδα, μια μικρή καντάδα με τον Απόν. Ναι, τι καλλιτεχνάρα είναι ο Απόν, ξέρετε ότι τον λατρεύω. Το ίδιο ισχύει όμως και για την Ιουλία Καλυμάνη, αυθεντική λαϊκή τραγουδίστρια με αυτή την υπέροχη μπάσα φωνή. Η Ιουλία μας συνεχίζει έτσι να σαρώνει στις εμφανίσεις της. Θα έρθει φυσικά και στο Ηράκλειο, θα έχουμε μεγάλη συναυλία από την Ιουλία Καλυμάνη. Έχουμε όμως και νέο τραγούδι, Στα καλύτερα που έλκονται. Έτσι λέγεται το νέο της τραγούδι, σε μουσική και παραγωγή φυσικά του Μιχάλη Τουρατζίδη. Οι στίχοι ανήκουν στη Ρενέ, στη Λιαρά. Και όπως συνέβη με όλες τις πρόσφατες επιτυχίες της Καλυμάνη, έτσι και στο καινούριο τραγούδι, παιδιά, έχει γίνει ήδη viral στα social media πριν κυκλοφορήσει καν, έτσι. Με χιλιάδες χρήστες να το χρησιμοποιούν και να το μοιράζονται, με βιντεάκια που γίνονται στο TikTok. Ένα πολύ ωραίο νέο single που μας μεταφέρει σε όλα εκείνα τα όμορφα της ζωής που εμφανίζονται απρόσμενα την κατάλληλη στιγμή. Τα ξαφνικά, να ξέρετε, είναι τα πιο ωραία. Αρκεί να είναι και κατάλληλη στιγμή, γιατί καμιά φορά μπορεί, δεν ξέρω Πόπη αν συμφωνείς, μπορεί να έρθει το ωραίο και να μην είσαι σε φάση να το δεις.
1: Ισχύει και αυτό, παιδιά.
0: Δεν παίζει και αυτό, Πόπη μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γι' αυτό να έχετε ανοιχτά τα μάτια σας, ανοιχτά τα αυτιά σας. Το σύμπαν μπορεί να συνωμοτήσει.
1: Να μην ιστάζετε όπως εγώ.
0: Ναι, ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: γιατί
0: μην
1: ιστάζετε. Ιστάζετε ναι. Και να έρθει.
0: Η Πόπη και το Τζόκερ να πιάσει τώρα και να έρθει, δεν θα το καταλάβει. Πολύ ωραίο τραγούδι με στίχους που υμνούν το τυχαίο, το μοιραίο, αυτά που μας αρέσουν δηλαδή και τις στιγμές που μοιραζόμαστε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την Ιουλία Καλυμάνη, Στα καλύτερα που έλκονται. Γεια, ακούω, Πόπη.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1-0-5-8 Music Club 105,8.
3: Music Club 105,8 εδώ με την Πόπη τη Σταματάκη. Ποπάρα μου να κάνουμε την κλήρωση να δώσουμε τα κοκτέιλ στο Ocean Society. Έχουμε πάρει υπέροχα μηνυματάκια για το διαγωνισμό. Κοκτέιλάρες, καλό μήνα γράφουν. Οι άλλοι φίλοι μας, η Ραφαήλα, λέει φτιάχνουμε νύχια και θέλουμε κοκτέιλ στο Ocean. Ναι, ναι. Καλό μήνα, θέλουμε κοκτέιλάρες να πιούμε, να δροσιστούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο στο Ocean. Και θα περάσετε και πολύ, πολύ όμορφα. Η Πόπη θα πατήσει το κουμπί όμως. Για να δούμε ποιος ή ποια θα είναι η νικήτρια. Είναι και πάνω στο κύμα το Ocean. Ξέρεις, μπορείς να καθίσεις εκεί πάνω στο κύμα το βράδυ, τώρα να πιεις τα κοκτέιλ σου, να παίζει ο DJ μουσικάρες. Βάζουν και δύο τζάκια στην παραλία pop για πιο κοζίκα. Ναι, κατάσταση, ξέρεις τώρα. Για πες την νικήτρια.
4: Η νικήτρια είναι η Μαρίνα.
3: Γεια σου, βρε Μαρίνα! Είναι και τσέγες Μαρίνας όπου να είναι.
4: Ναι, σωστά.
3: Μπράβο στο Μαρινάκι που θα πάρει τις φίλες της να πάει στο Ocean Seaside και να περάσει πάρα πολύ καλά. Τι να σε αφιερώσω, Πόπη μου, τώρα να παίξουμε ένα Νίκο Μακρόπουλο, το επίθεση στο καινούριο του, που το ζητάνε και ακροατές.
4: Ναι, βεβαίως.
3: Κομματάρα,
4: ναι, ναι, ναι.
3: Ό,τι βγάζει ο Μακρόπουλο.

0: με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
1: Πάμε παραλία με Music Club 105,8, παντού όπου και αν είστε να μας ακούτε πολύ πολύ δυνατά. Και φυσικά αν θέλετε να επιλέξετε επιπλαγιά όλο το σπίτι, να εμπιστευτείτε τον όμιλο Καρπαθιωτάκη. Ο κορυφαίος αυτός όμιλος με 3 καταστήματα στην πόλη του Ηρακλείου, το Έντεχνο, το Residence και το Maison. Όλα τα καταστήματα στη Λεωφόρο Κνωσού. Θα μπεις και στα site των εταιριών για να δεις τα υπέροχα χειροποίητα έπιπλα που έχουν για όλους τους χώρους του σπιτιού μας και σε όποιες διαστάσεις θέλεις εσύ. Λοιπόν, τηλεοπτική βόμβα από τον Γιώργο Λιάγκα. Σήμερα την πέταξε πάλι τη σποντούλα του. Κλείνει ο κύκλος του πρωινού στον Αντένα, από ό,τι φαίνεται. Πάμε για άλλα, είπε ο Γιώργος Λιάγκας. Καιρό ακουγόταν αυτές οι φήμες ότι μπορεί να μην συνεχίσει το πρωινό του χρόνου. Και από ό,τι φαίνεται, μάλλον κάτι τέτοιο θα γίνει. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται έτσι κι αλλιώς η εκπομπή, γιατί πάνε διακοπές. Οπότε θέλοντας να τονίσω ότι μείνανε μόνο 2 εκπομπές, είπε ότι τελειώνει ο κύκλος του πρωινού. Πάμε για άλλα. Και μάλιστα μας αποκάλυψε από πού θα ξεκινήσει τις καλοκαιρινές του διακοπές. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Ο Γιώργος Λιάγκας έρχεται στην Κρήτη. Έχει βγάλει ήδη λίγο το εισιτήριό του. Την Παρασκευή πετάει για Κρήτη. Δεν είπε πού, Ηράκλειο, Χανιά. Δεν γνωρίζω να σας πω. Αλλά θέλοντας να κάνει και χιούμορ, είπε ότι πάμε για ψάρεμα στην Κρήτη, πάμε για λαγοκέφαλους. Εξάλλου λέει 5,3 είναι το κιλό. Ως γνωστόν είναι και ψαράς ο Λιάγκας. Γενικότερα του αρέσει πολύ η θάλασσα. Πάμε Κρήτη να ψαρέψω λαγοκέφαλους, είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής. Όσοι πιστοί προσέλθετε, εκεί θα είμαι. Και μένει τώρα το βασικό ερώτημα: πού θα πάει το χρόνο ο Λιάγκας? Θα συνεχίσει τον Αντένα με μια άλλη εκπομπή, με ένα άλλο κόνσεπτ? Λέτε να πάρει τη θέση του Σκορδά που ακούγεται ότι θα επιστρέψει στον Αντένα, ή θα φύγει τελείως από τον Αντένα? Για να δούμε. Έλα εσύ να ψαρέψεις, να μας βοηθήσεις να βγάλεις μερικούς λαγοκέφαλους, Λιάγκα μου, και βλέπουμε του χρόνου. Νίκο Οικονομόπουλο έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια στο νέο του τραγούδι με τίτλο Ένοχο Κορμί. Απολαύστε τον.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: Δαφέρμος Events.
3: Βάπτιση γάμος Αραβώνας.
4: Από το 1993 στο Δαφέρμος Events στο Τσαλικάκι κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. Δαφέρμος Events 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
8: Πίτσα από ξυλόφουρνο, ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές, λαχταριστό ριζότο, αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, καφές, μπραντς και παραλία.
4: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό, πες απλώς ότι πεινάς. Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Μάρε μίο, Χερσόνησος.
8: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
9: Για φημίσεις, γέλα!
10: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
9: Είναι μία.

0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Σπάστε τα όλα λοιπόν. Music Club 105,8. Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, έχοντας παρέα μας και το κατάστημα Λελεδάκης με την υπέροχη αντρική κολεξιόν του. Δικαιοσύνης 17, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Άνοιχτα σχεδόν όλη μέρα. Θα πας, θα επιλέξεις μαγιό, θα επιλέξεις casual ρούχα, βραδινές εμφανίσεις. Ό,τι θέλεις και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χθες έδωσα δώρο επιταγή από το κατάστημα Λελεδάκης. Κάνουμε και συχνά διαγωνισμούς και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μιχάλη Λελεδάκη και την ομάδα. Του. Να στείλω πολλά πολλά φιλιά στον Bill που μας ακούει από Αμερική και στο φίλο μας τον Γιάννη. Μου στέλνουν έτσι και ωραία stories με τα αγαπημένα του τραγούδια. Ξέρω, θέλετε Μαργαρίτα και Μέλισσες. Φιλιά στον Μάριο, στην Ελένη, στον Μάνο που μας ακούει σταθερά, στη Ραφαέλα, στην Μαρία, στην Αλέξια. Και σε όλους εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε και μπορεί να μπήκατε σε αυτοκίνητο ή να είστε σε φάση που σχολάτε και πάτε στη δουλειά. Μέλισσες και Μαργαρίτα σε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια για αυτό το καλοκαίρι.

καλοκαίρι μου παρέα με Music Lab 105,8. Όσα καλοκαίρια και αν περάσουν, θα είναι το ωραιότερο καλοκαιρινό τραγούδι, το καλοκαίρι μου από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Η αλήθεια είναι αυτή. Παρέα και με τις αναδρομές στις Αρχάνες, εκεί που θα κάνεις το πιο τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση, είτε επιλέγοντας το αναδρομές Χόλλο να έχεις πολλούς καλεσμένους, είτε τα ανακαινισμένα κτήματα Ήβη και Καλίστη. Θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, 1η Ιουλίου. Καλό μήνα για άλλη μια φορά. Καλός μήνας να είναι, παιδιά, να μην είναι πάρα πολύ ζεστός, γιατί έχουμε σκάσει σήμερα. Να είναι λίγο δροσέρος, καλύτερα. Βλέπετε τι έχουν πάθει Ισπανία, Γερμανία και Ιταλία. Και η γειτονική μας Ιταλία, οπότε μακριά από εμάς. Ας είναι δροσερά και ας γκρινιάζουμε για το κυματάκι στη θάλασσα. Θα σας αποχαιρετήσω με τραγούδι που επιλέξατε. Ο φίλος μας ο Μάριος θέλει να ακούσουμε το Summer in Greece από Ελένη Φουρέιρα. Πολλά πολλά φιλιά από εμένα την Κωνσταντίνα. Μένει συντονισμένος εδώ στο Music Club. Ακολουθεί ο DJ μας και με ξέρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για εσένα που ακούς από την παραλία, από το αυτοκίνητο, από τη δουλειά, από το σπίτι. Όπου και αν είσαι, είμαστε εδώ. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Φιλούς.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
2: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
3: Όσο θα γυρίζει η γη.
4: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
2: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
5: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
6: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
5: Όχι.
6: Γι' αυτό έσπασε.
5: Και τώρα.
6: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
7: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
8: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
7: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
9: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα.
10: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
9: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
10: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
9: Σακλαμάκι σου λέω.
10: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
9: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
15: Στα πεζά, κυρία.
14: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
15: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
8: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
16: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
17: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
18: Μα είναι βραδιά bowling.
17: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
18: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
16: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
18: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Ένα κύμα. Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
21: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
22: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
21: Έχει κάτι καλό να φάμε?
22: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
21: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
22: Caravel 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.

95,8. Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μι, μι, μιξ. Παίζει μόνο επιτυχίες.

Non-Stop Mix by Michalis Ravtopoulos. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-Stop Mix, Michalis Ravtopoulos.

0: καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Γιουρόνης. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
4: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
3: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει η επισκευή μέσω ασφάλειας.
4: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
5: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
6: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
5: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
6: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
7: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
8: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
7: Αχα! Το ήξερα!
8: Nice to meet you.
9: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
8: Nice to meet you.
9: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
10: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
13: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
12: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
13: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
9: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
14: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
15: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
16: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
15: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
9: Βρείτε τη MediaStrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 60.

0: 22 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
1: Διαφημίσεις, γέλος!

0: καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
2: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
5: Δεκαετίες πριν, ο παππούς σου εμπιστεύτηκε την Ιδρομετάλ για να φτιάξει το σπίτι που σήμερα αποκαλείς «σπίτι μου». Ένα σπίτι γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις, ασφάλεια και ζεστασιά. Σήμερα, η Ιδρομετάλ με τη νέα τεχνολογία υλικών εγγυάται την άνεση και την ασφάλεια που αξίζεις, προσφέροντας ασφαλείς υδραυλικές εγκαταστάσεις, αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, κομψά είδη υγιεινής και επενδύσεις μπάνιου και δαπέδου με υπερσύγχρονα υλικά. Η Ιδρομετάλ για πάνω από 50 χρόνια είναι στο έργο σου και θα είναι εδώ να στηρίξει και το έργο των παιδιών σου. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο και τη Ρόδο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr.
6: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
7: Στον Αυλόγυρο, Μαρία. Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό, οικοτόπουλο, πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά, να τον τρελάνουμε.
6: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
7: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
6: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
8: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810-301566.
9: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Και ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

105,8. Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.

Top Mix by Michalis Ravtopoulos. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-Stop Mix, Michalis Ravtopoulos. Τα σπάει.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
1: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
0: Άντε πάλι.
2: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-253147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
3: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
4: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
5: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
5: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
7: Πίτσα από ξυλόφουρνο, ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές, λαχταριστό ριζότο, αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, καφές, μπραντς και παραλία.
4: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
6: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Μάρε μίο, Χερσόνησος.
7: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
8: Διαφημίσεις, γέλα!

0: στο καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου,
3: κουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.

0: Club.
1: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
2: Όσο θα γυρίζει η γη,
3: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Μπαγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
4: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
5: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
6: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλίας Καρ.
7: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-03-5256. Καλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
8: Νιώθω πίεση.
9: Αφού σου αρέσει.
8: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
10: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
12: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
13: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
16: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
15: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
17: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
18: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
4: Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.
0: Μη φανταστείς πως θα χωρίσουμε εμείς. Είμαι ο ήλιος κι είσαι τ' αστρωτή.

Non-Stop Mix by Michalis Raftopoulos. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-Stop Mix, Michalis Raftopoulos. Τα

Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση, τι μου λες.
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
6: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
6: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
6: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
6: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της ANEC Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
10: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
11: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
10: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
11: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
10: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
12: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
13: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
14: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
15: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Μάρε μίο, Χερσόνησος.
16: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
17: Διαφημίσεις. Γέλα.
18: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
19: Μόνο επιτυχίες.
20: Μόνο επιτυχίες.
19: Μόνο
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Σε λίγο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Music Club 105,8.
4: Μένεις εδώ. Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
5: Όσο θα γυρίζει η γη.
6: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
4: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
7: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα.
8: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
7: Να την απολαύσεις. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
8: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση. Στις καλύτερες τιμές.
7: Σακλαμάκι σου λέω.
8: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
7: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79. Στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
4: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
9: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
4: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
9: Άρε Ζήνονα.
4: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
10: Ποιος είναι ο Ζήνονας Χριστοφίδης?
4: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
10: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
4: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
10: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
4: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
11: Η νέα εποχή AI τηλεοράσεων 2026 είναι εδώ στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι πωλήσεων σε περιμένουν στην πιο ενημερωμένη έκθεση τηλεοράσεων στο Ηράκλειο. Γνώρισε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογίες των κορυφαίων κατασκευαστών Samsung, LG, Hisense και TCL. Πάνελ Mini LED, OLED ή απόλυτη χρωματική ακρίβεια RGB. Ποιες σύντσες ταιριάζουν ιδανικά στο χώρο σου? Λειτουργικό Google, Tizen ή WebOS. Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, έχουμε την ιδανική επιλογή για σένα. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ο νούμερο ένα προορισμός για τη νέα σου τηλεόραση.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
13: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κοροναίου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
14: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκης Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
15: Τι μαγείρεψες? Μυρίζει φανταστικά.
16: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
15: Σοβαρά. Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες στον Άγιο Μύρονα? Αξίζει μια βόλτα με την.
17: Και πήρε το.
0: Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitech που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitech από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 2531 47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
18: Ένα κύμα. Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. A kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για Μπουδάκη στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
19: Από την κορυφή του ψηλού.

5,8. Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μιξ. Παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.

0: Μιχάλης Ραυτόπουλος.
1: Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει η επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
7: Στα πεζά.

0: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος, κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
1: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά, είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι, μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall, συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
3: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
4: Είναι τέλειο, τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά, θα το λατρέψουν.
3: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι, σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
4: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
5: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
6: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
5: Αχα! Το ήξερα!
6: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
6: Nice to meet you.
2: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
7: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
8: πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
7: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
2: Βρείτε τη MediaStrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
7: Διαφημίσεις! Γέλα!
1: Βάλε τώρα μουσική.
9: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club.

0: 105,8.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι ΑΕ, Προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. ΑΕ, Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. ΑΕ, Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμης.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κοροναίου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
1: Κουρίτες, ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων, Κουρίτες, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
6: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
7: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
8: Μα είναι βραδιά bowling.
7: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
8: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
9: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
8: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
10: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
11: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
10: Και η νομική προστασία?
11: Προστασία, αλλά νομική.
10: Και η απαλλαγή?
11: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
10: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
11: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
14: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
13: Έχει κάτι καλό να φάμε?
14: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
13: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
14: Caravel 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
15: Πίτσα Ιφαντή, Rock and Roll Μαργαρίτα, 2 επί 420 γραμμάρια, 5 και 11 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7 και 95 και 10 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι, 94 γραμμάρια, 1 και 99 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
4: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

πρέπει να είμαστε στο Music Lab και τους 105,8 λίγο μετά τις 6, 20 λεπτάκια για την ακρίβεια. 1η Ιουλίου σήμερα, παιδιά, καλό μήνα. Πραγματικά εύχομαι αυτός ο μήνας έτσι να είναι ένας μήνας γεμάτος συγκινήσεις, πολλά μπάνια, πολλά παγωτά και γενικότερα πολλές ημέρες ξεκούρασης. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρουμε όλο αυτό. Οι ευχές πάντως είναι για να δίνονται, γι' αυτό σας τις δίνω και σήμερα, που είναι η πρώτη μέρα του μήνα. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να πιάσουν κιόλας. Κάτι τρέχει με το Χάρη και σήμερα για εσάς που ανοίξατε μόλις τα ραδιοφωνά σας. Είμαστε παρέα από τις 6, παίζουμε τις επιτυχίες, συνεχίζουμε με επιτυχίες και το επόμενο είναι ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι από την Άννα Βύση, το οποίο μου επιλέξατε μάλιστα πολύ νωρίς σήμερα. Ο φίλος μας ο Γιάννης το επέλεξε. Γιάννη μου, καλησπέρα, ελπίζω εκεί που είσαι να περνάς πολύ πολύ καλά. Πάμε σε μία ακόμη επιτυχία.

0: έναν σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

Ρίτα. Ρίτα ή Ρίχτα. Υπάρχει και ένα θεματάκι που δεν έχουμε καταλάβει ακόμη, αλλά θα το βρούμε που θα πάει. Music Club 105,8. Καλησπέρα στο φίλο μας το Θανάση, ο οποίος μου έχει ζητήσει τραγούδια από τα βραβεία του MAD. Συνεργασία ανάμεσα σε Ελένη Φουρέιρα και Θοδωρή Φέρη. Πολύ δυνατό. Θα το ακούσουμε σε λίγο. Προς το παρόν θέλω να σας πάω λίγο έτσι μια βόλτα, να πάμε μέχρι την Υδροδυναμική Σαριδάκης, καθώς εκεί θα βρούμε αποκλειστικά για τον ομό Ηρακλείου τους ηλιακούς της Θερμίτ. Πολύ σημαντικό. Αν θέλετε ένα σύγχρονο ηλιακό για το σπίτι σας, επιλέξτε έναν της Θερμίτ με 7 χρόνια εγγύηση στο θερμοδοχείο και 25 χρόνια στο συλλέκτη. Έτσι και φυσικά την απόλυτη υποστήριξη της Υδροδυναμικής και μετά την πώληση. Και μαζί μας έχουμε φυσικά και Ολύμπια Παλάς, γιατί κάποιοι από εσάς μπορεί να έχετε παντρευτεί, αλλά κάποιοι άλλοι θέλουν να παντρευτούν τον επόμενο καιρό. Οπότε το Ολύμπια Παλάς είναι ο κατάλληλος χώρος για να κάνετε το γαμήλιο πάρτι σας, να περάσετε καταπληκτικά με τους φίλους και τους συγγενείς σας. Και θα το βρείτε λίγο έξω από το Ηράκλειο. Θα κλείσετε την ημερομηνία σας καλώντας τώρα στο 2810 823 947. Πάμε στην επόμενη πολύ πολύ καλοκαιρινή επιτυχία.

0: θα βρείτε. Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
4: Πού ταξιδεύεις πάλι?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
4: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
3: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
4: Άντε πάλι.
5: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
5: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Thermos Events.
5: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
5: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
7: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
8: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
9: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp E-Sophia.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
9: Στα E-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
11: Διαφημίσεις!
12: Βάλε τώρα μουσική.
13: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: αυτήν την εμπειρία των μουσικών βραβείων του MAD, νομίζω ότι όλοι κάποια στιγμή πρέπει να τη ζήσετε. Και είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα θυμάστε. Θα θυμάστε για πολύ καιρό. Τόσοι πολλοί καλλιτέχνες στην ίδια σκηνή, μέσα σε λίγες ώρες, τόσες πολλές συνεργασίες οι οποίες βγάζουν τα διαμαντάκια του καλοκαιριού, να ξέρετε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Music Club 105,8, δεύτερο μέρος, λίγο μετά τις 6.30, απογευματάκι Τετάρτης. Ετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά για τον πρώτο μας διαγωνισμό από τον ΝΑΤΟ. Φαντάζομαι και εσείς το ίδιο. Καθώς θα απολαύσετε και σήμερα πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ, θα διαλέξετε τι από τα τρία θέλετε να σας δώσω. Και φυσικά θα σας το κεράσω από μένα και τον Ντονάτο και τον φίλο μου τον Βασίλη. Οπότε μου ετοιμάζεστε, σε λίγο θα παίξουμε παρέα. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε και άλλες πολλές πολλές επιτυχίες, συνεχίζοντας με τον πολύ πολύ αγαπημένο μας Απόν.
1: Music Club 105,8. Ακού και κολύμπα.

0: τεράστια επιτυχία και φυσικά είναι ένα τραγούδι το οποίο μου το ζητάτε σχεδόν κάθε απόγευμα, η αγαπημένη μας Ρία Ελληνίδου και το Σαφάρι. Λοιπόν, υδροδυναμική σαριδάκι, αν θέλετε να βρείτε τους ηλιακούς της Θερμίτ, που είναι η καλύτερη στην αγορά, δεν το συζητάω, με τα περισσότερα χρόνια εγγύησης και φυσικά μια 100% ελληνική εταιρεία, όλα παίζουν σημασία, όλα παίζουν το ρόλο τους. Γι' αυτό επισκεφτείτε το κατάστημα της υδροδυναμικής στον Ανισόπεδο Κόμβο στο Γιώφυρο για να δείτε αυτό που σας περιγράφω κάθε απόγευμα στο Music Club. Μαζί μας και Ολύμπια Παλάς, ξέρετε που πρέπει να διοργανώσετε το πάρτι του γάμου σας, της βάπτισης και οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, ένας χώρος που έχει και εκκλησία στον ίδιο χώρο. Οπότε δεν ταλαιπωρήστε ούτε εσείς ούτε οι καλεσμένοι σας. 2810 823 947 καλείτε και κλείνετε ημερομηνία. Σας έχω ένα Γιώργο Σαμπάνι ακόμη και αμέσως μετά τραγουδάκι διαγωνισμού. Ετοιμαστείτε.
1: Τα πήρες όλα.
2: Ναι.
1: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
2: Ναι καλέ.
1: Όλα. Φύγαμε.
3: Το αντιλιακό μου, το μαγιό.

0: Ναι, έφτασε η στιγμή για ντονάτο. Έφτασε η στιγμή να δούμε ποιος από εσάς εκεί έξω που με ακούει αυτή τη στιγμή θα βρει το τραγούδι και θα κερδίσει πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ. Ελπίζω να είστε έτοιμοι. Ακούστε προσεκτικά το τραγούδι, παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση, το ξέρουν όλοι το κομμάτι. Έτσι είναι πολύ εύκολο. Οπότε, 2810-370-888 και με καλείτε μόλις ξεκινήσει να παίζει το τραγουδάκι, έτσι. Πάμε να παίξουμε.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.

Εντάξει, μην μου πείτε ότι είναι δύσκολο το σημερινό τραγούδι. Πάμε σε γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τη χάσαμε τη γραμμή. Δεν πειράζει, θα περιμένω λίγο ακόμα. 28 10 3 78 88. Ψάχνουμε αυτό εδώ.

Επόμενος, επόμενη, καλησπέρα. Μάλιστα. Αυτό το γνωστό κοκομπλόκο του τηλεφωνικού μας κέντρου θα το ξεπεράσουμε, που θα πάει, θα περιμένω λίγο ακόμη. Ψάχνουμε τίτλο, ψάχνουμε και καλλιτέχνη. Και φυσικά απολαμβάνετε, αν το βρείτε, τις γεύσεις του ντονάτου.

0: Πάμε να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια για την επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάω σε break. Προσέξτε, θα πάω σε break και θα δούμε αν δεν καταφέρουμε να βγάλουμε γραμμή ή να πιάσει τη γραμμή τέλος πάντων. Πώς θα δώσουμε το δωράκι μας για σήμερα.
1: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει. Όσο θα γυρίζει
2: η γη. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Ένας θρύλος επιστρέφει στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το Grand Theft Auto 6 είναι γεγονός. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν για το παιχνίδι που εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία. Κάνε την προπαραγγελία του GTA 6 σήμερα σε ένα από τα καταστήματά μας και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη gaming εμπειρία της χρονιάς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στο gaming, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κορονέου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.
5: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
6: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
5: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
7: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
8: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
9: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
10: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
9: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες στον Άγιο Μύρονα? Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
10: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
9: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
4: Στον Αυλόγυρο, Μαρία.
5: Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
3: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
5: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
3: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
6: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810 3015 66.
7: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Λοιπόν, έχουμε πολλή ώρα τη φίλη μας τη Μαριάννα, η οποία περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής της γραμμής. Θέλω λοιπόν να της πω μια μεγάλη καλησπέρα. Μαριάννα μου, είσαι εδώ, έτσι?
1: Καλησπέρα, ναι, εδώ είμαι.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ καταρχήν για την υπομονή σου.
1: Καλό μήνα.
0: Και θέλω να σου πω προκαταβολικά, χωρίς να σε έχω ρωτήσει για τη σωστή απάντηση, θα μας την πεις τώρα και ελπίζουμε να είναι σωστή. Εάν κερδίσεις, λόγω της υπομονής σου, αναλόγως τι θα επιλέξεις, θα το αναβαθμίσω αυτόματα. Στο λέω έτσι προκαταβολικά και περιμένω από σένα μία απάντηση. Θέλουμε τίτλο τραγουδιού και όνομα καλλιτέχνη. Για να σε ακούσουμε.
1: Λοιπόν, το τραγούδι σήμερα είναι το Σαν Αβαγή και είναι από τον Νίνο.
0: Ε, ναι, ρε παιδιά, αυτό είναι!
2: Σαν Αβαγή, σαν Ροβινσόνες.
0: Τέλεια, Μαριάννα μου. Εύχομαι να πάρεις το Ροβινσόνα σου και εσύ και να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι. Θα πας διακοπές?
1: Έτσι λέμε, τον Αύγουστο, όμως δεν έχουμε κανονίσει ακόμα κάτι, θα δούμε, αναλόγως.
0: Α, και δεν έχεις κανονίσει και θέλεις και τον Αύγουστο, α, πολλά ζητάς,
1: ναι,
0: Μαριάννα,
1: ναι,
0: πολλά
1: ζητάς. Λέμε. Δύσκολα τα πράγματα βέβαια, γιατί
0: δύσκολα.
1: Να πούμε να λύσεις τα ελληνικά νησιά, οι τιμές είναι στα ύψη.
0: Έτσι, ισχύει αυτό, ισχύει. Λοιπόν, Μαριάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου, θέλω να μου πεις τι θέλεις να σου δώσουμε.
1: Από μένα εξαρτάται, δεν
0: από
1: είναι
0: σένα.
1: Πάνω,
0: όχι, θα διαλέξεις ανάμεσα σε πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ.
1: Μπέργκερ.
0: Δύο μπέργκερ λοιπόν στη Μαριάννα δίνουμε σήμερα. Δύο μπέργκερ. Τέλεια. Λοιπόν, Μαριάννα μου, μένει στη γραμμή σου και σου λέω λεπτομέρειες σε λίγο, εντάξει?
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι
1: καλό
0: καλά.
1: Καλό μήνα σε όλους τους ακροατές και σε εσάς τον ίδιο. Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

Ανδρομάχη, τη συμπαθούμε πάρα πολύ και σαν καλλιτέχνη και σαν άνθρωπο. Ήταν το σούσουρο το οποίο έχει κάνει τρελό σούσουρο, έτσι, ξεκινώντας από το TikTok και φτάνοντας μέχρι τα ραδιόφωνα, τεράστια επιτυχία, και μάλιστα αυτή την εβδομάδα βρίσκεται στην θέση νούμερο 12 στα καλύτερα τραγούδια του Music Club 105,8, φυσικά πάντα μέσα από τις δικές σας μουσικές επιλογές. Λοιπόν, να καλωσορίσω στην παρέα μας τον Team Πέτσα Μόλις και όλα τα καταστήματα τα οποία βρίσκονται σε κάθε γωνιά. Όπου και αν κοιτάξεις, θα βρεις ένα κατάστημα το οποίο νοιάζεται για το κατοικίδιό σου, με πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%, μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές και φυσικά για το καλοκαιράκι δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Και φυσικά κάνετε τα ψώνια σας και μέσα από το www.petsamolis.gr. Και έχουμε και αλουμινοδομή Αυτζής. Φυσικά είναι η εταιρεία στην οποία βασίζεστε για τα αλουμίνια και οποιαδήποτε κατασκευή από σίδηρο θέλετε να φτιάξετε για το σπίτι το εξοχικό σας. www.avgs.gr και 2810 249 το τηλέφωνο για να λυθεί οποιαδήποτε απορία και αν έχετε. Πάμε στην επόμενη επιτυχία που έρχεται.

που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: Μικρό ταξιδάκι πίσω στα παλιά στους professional sinners, για εσάς που τους θυμάστε, για εσάς που δεν τους ξέρετε. Ένα υπέροχο τραγούδι από τα αγαπημένα 20s, όταν σε είχα πρωτοδεί. Music Lab 105,8. Συνεχίζουμε λίγο μετά τις 7 και λίγο πριν φτάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό break. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος μου έχει ζητήσει το νέο τραγούδι της Ιουλίας Καλυμάνη. Το μάθατε κιόλας. Να είναι καλό Music Lab που παίζει πρώτος στις επιτυχίες. Νέα επιτυχία λοιπόν από την Ιουλία Καλυμάνη. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Στα καλύτερα που έλκονται». Νέο τραγούδι, το ακούτε τώρα δυνατά στο Music Lab.
1: Music Lab. Ακούγεται παντού.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε όλες τις πολυκαφετιέρες και καφετιέρες εσπρέσο σε άπαιχτες τιμές.
1: Πολυκαφετιέρα Krups Dolce Gusto 45 ευρώ. Καφετιέρα DeLonghi Nespresso 79 ευρώ. Καφετιέρα Espresso αυτόματη Philips με μήλο άλεσης 229 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Γιουρόνης. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη Δό Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου.
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.

0: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
1: Διαφημίσεις! Yellow!

Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Του ζήτησα να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Are you ready out there? Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με τον Χάρη. Στα σίγουρα.

Ένας Πέτρος Ιακωβίδης σίγουρα στα καλύτερά του. Δεν το συζητάω, έτσι έχει μάθει νέο hit το οποίο πάει καταπληκτικά. Πάντα εδώ στο Music Lab του 105,8. Παίζουμε τις επιτυχίες, διαβάζουμε τα δικά σας μηνύματα και πάμε και για μια στιγμούλα να δούμε τι μας γράφει φίλη μας η Μαρία, η οποία θέλει να ακούσει τραγούδι από Θοδωρή Φέρη. Βεβαίως, ακούσουμε Θοδωρή Φέρη. Θέλετε και Κωνσταντίνο Αργυρό σήμερα. Οπότε θα ακούσουμε και τις δύο επιτυχίες. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Βασίλη. Καλησπέρα στην Αγγελική. Καλησπέρα σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, Music Lab 105,8. Καλησπέρα να στείλω και στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος εδώ και αρκετή ώρα μου έχει ζητήσει το αγαπημένο τραγουδάκι. Και θα τα ακούσουμε και αυτό. Θα είναι από τις επόμενες επιτυχίες που θα έρθουν αμέσως εδώ στο Music Lab.

0: Καλοκαίρι παρέα με επιτυχίες. Καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει.

υπέροχο, υπέροχο τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, από τα πολύ αγαπημένα μου, το είναι που ακόμα σε αγαπώ. Και υπενθυμίζω, έχουμε μαζί μας αλουμινοδομία Αυτζής για εσάς που ψάχνετε αλουμίνια, κατασκευές σιδήρου, από μία αυλόπορτα μέχρι περίφραξη του ιδιωτικού σας χώρου. Ό,τι και αν θέλετε, θα το βρείτε στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά. Και φυσικά Πέτσα Μόλις, για εσάς που αγαπάτε τα κατοικιδιά σας, ακριβώς το ίδιο τα αγαπάει και η Πέτσα Μόλις. Κάθε μήνα βρίσκεται μοναδικές προσφορές σε πάνω από 500 προϊόντα με εκτόσεις που αγγίζουν το 50%. Κάπου εδώ έφτασε στιγμή σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω κι εγώ. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σταματάκη στο μικρόφωνο. Τέλος για σήμερα. Θα ανανεώσουμε φυσικά το ραδιοφωνικό μας ραντεβού και για αύριο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα και να ακούτε φυσικά Music Lab 105,8. Καλό βράδυ, για χαρά.

0: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα.
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμασης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
3: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
2: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
3: Ocean Seaside στην ανάληψη.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Νιώθω πίεση.
6: Αφού σ' αρέσει.
5: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
3: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει. Πολύ.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κοροναίου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
3: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, με μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
6: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Καλέ, καλό μήνα, καλέ. Μπήκε ο Ιούλιος, παιδιά, όχι που δεν θα έμπαινε. Σήμερα Τετάρτη ήταν η πρωτομηνιά του Ιουλίου και έτσι οδεύουμε προς το μέσο του καλοκαιριού. Music Club 105,8, Θεοδόρα Γιαχνάκη στο μικρόφωνο, τον Dora Back in Time και μετά από μία αιωνιότητα και μία ημέρα, ξανά η Ελένη Λιαπάκη. Παιδιά, είναι στο στούντιο μαζί μου.
1: Επανήλθα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, αγαπημένη μου Θεοδόρα. Επανήλθα δρυμύτερη.
0: Μη με σκάς.
1: Εντάξει, μου λείψατε, έχω να πω.
0: Μα και εμάς μας έλειψες.
1: Πολύ.
0: Αλλά τι κάνεις τόσες μέρες που λείπεις?
1: Τι κάνω? Εντάξει, είχαμε τις πρόβες, χόρεψα και επανήλθα τώρα.
0: Πώς πήγε αυτό?
1: Πάρα πολύ καλά πήγε.
0: Μπράβο.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Αποκομίσαμε καλές κριτικές τώρα. Εντάξει, όχι, ήταν τέλεια. Ήταν τέλεια. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Με έχει αφήσει μία εβδομάδα να παραλυρώ μόνη μου, γιατί αυτό έκανα μία εβδομάδα. Για να κάνει την πρίμα μπαλαρίνα.
1: Στα Μπολσόι.
0: Στα Μπολσόι, στα Μπολσόι.
1: Κατά προσέγγιση.
0: Ούτε κατά προσέγγιση. Λοιπόν, ξεκινήσαμε έτσι λίγο πιο μουντά και μελαγχολικά, γιατί μας αρέσει λίγο και αυτό το έτσι vibe. Και θα συνεχίσουμε έτσι.
1: Γιατί μπορούμε.
0: Θα συνεχίσουμε με Βαλάντη, παιδιά, που σε ένα χαρτάκι έγραψε. Και μετά λίγο Χάρη Βαρθακούρη που γέμισε τη ζωή του βράδια αξιμέρωτα έτσι. Γιατί είναι 8 η ώρα το απόγευμα και γουστάρουμε.
1: Έτσι.

0: Club 105,8. Music Club 105,8.
1: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης και ακούω Music Club 105,8.
0: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Δεν ακούω μόνο εγώ, ακούει όλος ο νομός.

0: Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου ακροατές, στο Music Lab και τους 105,8. Έτσι, με μια δελκαδοκαψούρα, ρε παιδάκι μου.
1: Χρειάζεται και αυτό.
0: Χρειάζεται.
1: Η ζωή θέλει το λιτοπίπερο.
0: Αλήθεια είναι αυτό, Ελένη μου. Πάρα πολύ δίκιο έχεις αυτό που λες. Αλλά τώρα θα πάμε να δούμε πού έχει κινηθεί η πόλη. Για να είμαι πολύ ειλικρινής και μετά θα δούμε τι άλλο το πίπερο μπορεί να έχει αυτή η ζωή και η ύπαρξή μας και η υπόστασή μας γενικότερα. Έτσι. Λοιπόν, 62 μαρτύρων, κλασικά εικονογραφημένα, ειδικά στον Κόμβο. Μήνος με 62 μαρτύρων. Καλοκαιρινού προς 62 μαρτύρων, λίγο στην Αγίου Μηνά και λίγο στην Γιαμλάκη. Έβαν στην άνοδο προς Πλαστήρα και Πεδιάδος. Επίσης Τρικούπη, πάρα πολύ κίνηση στο κομμάτι που πάει προς Δημοκρατίας. Κίνηση επίσης θα συναντήσουμε Λεωφόρος Δημοκρατίας με Παπανδρέου, Ιτάνου και Εθνικής Αντιστάσεως, Εθνικής Αντιστάσεως με Γερονιμάκη. Στο κέντρο επίσης αρκετή κίνηση στην Πλατεία Ελευθερίας, Ιδωμενέως, Δικός Μποφόρα, Νεμογιάννη, Ξανθουδίδη, όλα είναι κάτα κόκκινα. Μπροστά από τον Κούλε, το αγαπημένο μας Φρούριο, Μητσοτάκη, Πλατεία 18 Άγγλων και Βενιζέλου, Λόρδου Βύρονος, δύο στενά πάνω. Και στην Κορονέου επίσης λίγη κινησούλα. Υπομονή θα μου κάνετε, τι να κάνετε κι εσείς, τι άλλα. Κνωσού, πρώτος κόμβος, άνοδος, κάθοδος, επίσης κλασικά εικονογραφημένα. Καθώς επίσης και λίγη κίνηση θα συναντήσουμε στην Καζαντζίδη με την Ικάρου στην Αλικαρνασό. Λοιπόν, άκου τώρα τι θα γίνει.
1: Τι?
0: Θα πάμε να ακούσουμε ένα διπλό Κόκοτα, Δημήτρη Κόκοτα.
1: Ωραίο.
0: Θα ακούσουμε το Ήλιο μου πρώτα από το Δημήτρη τον Κόκοτα και μετά θα ακούσουμε Θοδωρή Φέρη.
1: Δεν το περίμενα, άμα σου πω τώρα.
0: Που στο έχω πει τώρα τελευταία, είσαι πιο ωραίο από ποτέ, αλλά είναι τραγούδι του Κόκοτα του Δημήτρη, παιδιά αυτό.
1: Ναι, εννοείται.
0: Δεν είναι του Φέρη, μην μπερδεύεστε.
1: Τα έχει κάνει όλα δικά του πια αυτό ο άνθρωπο.
0: Διασκευασμένο είναι του Κόκοτα, παιδιά.

0: Εδώ είμαστε με διπλό κόκοτα, αγαπημένοι μου ακροατές, στο σταθμό που ακούς μόνο επιτυχίες και φυσικά δεν είναι άλλος από τον Music Lab και τους 105,8, Ελένη μου αγαπημένη.
1: Ακούς κόκοτα, αλλά... Και ο Φέρης όμως ρεγαμότο.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Ακούς Φέρη και θυμάσαι τον κόκοτα.
1: Ναι.
0: Μοιάζει με μοθράκι, αλλά δεν είναι.
1: Θα έρθει και ο Φέρης, τον περιμένουμε πώς και πώς.
0: Ναι.
1: Να τον δούμε από κοντά.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι 182η ημέρα αυτού του έτους και με τα πάρα πολύ γρήγορα μαθηματικά μου σας λέω ότι έχουμε φτάσει στο 175. Ημέρες, 175 ημέρες για τα Χριστούγεννα.
1: Πω.
0: Ναι.
1: Περνάνε. Αρχίζω και αγχώνουμε σιγά.
0: Μην αγχώνεσαι, όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύριος, η Αργυρή, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, η Κοσμία, ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία.
1: Με μία ανάσα πνευστή το είπε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να
0: κάνει. Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου που έχει και όνομα και επίθετο έχει διπλή γιορτή.
1: Πρέπει να το ψάξουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Να.
0: Τέλος πάντων, την καλησπέρα μου να στείλω στους κουρίτες που είναι και σήμερα μαζί μας. Αν θέλετε εκδήλωση κοινωνική, παιδιά, ξέρετε που πρέπει να απευθυνθείτε. 2-81-0-823-973. Πρώτο κλίμητρο γαζίου και τη λύσου. Έχουμε και δώρα να δώσουμε σήμερα, αλλά θα τα δώσουμε στην συνέχεια.
1: Α, τι ωραία.
0: Τώρα θα πάμε να ακούσουμε λίγο Γιώργο Αλκαίο, το οποίο αυτό το τραγούδι το τραγούσαμε όταν μπήκα μέσα, το τραγούδουσα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις και σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
5: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
6: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει η επισκευή μέσω ασφάλειας.
6: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδός Ήτα.

0: απέναντι από τα ωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
1: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
4: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
4: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Διαφημίσεις! Για

0: Είμαι ο ακροατές μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα στον Music Club και τους 105,8 με Ελένη Φουρέιρα, Oh Mami Mami, ένα τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μας ο Μάριος και του το αφιερώνουμε. Λοιπόν, επιστρέφω στο σαν σήμερα, διότι σαν σήμερα, αγαπημένοι μου ακροατές, το 1979 η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman. Και κάπως έτσι αλλάζει όλη η παγκόσμια μουσική βιομηχανία.
1: Είχα Walkman φυσικά, όπως όλη η γενιά μου θεωρώ.
0: Εγώ είχα CD player.
1: Η γενιά μου σου είπα, όχι η γενιά σου, μην μπερδευόμαστε.
0: Είχα κασετοφωνάκι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είχα. Είχα Walkman, αλλά δεν ήταν Walkman ακριβώς. Ήταν κάτι. Έμοιαζε με Walkman, αλλά δεν ήταν.
1: Η χαρά μου όταν το πρωτοπήρα, δεν μπορείς να φανταστείς. Ένιωθα ότι είχα όλο τον κόσμο στα χέρια μου, ρε παιδί μου.
0: Ναι, το φαντάζομαι, γιατί κάτι τέτοιο νιώθω κι εγώ στο, με το CD player. Λοιπόν, σαν σήμερα φεύγει από το ζωή το 2004 ο Μάρλον Ομπράντο, γνωστός για τις συμμετοχές του στις ταινίες Ο Νονός, Λεωφορείων ο Πόθος, Το τελευταίο τάγκο στο Παρίσι και ετσέτερα, ετσέτερα. Λοιπόν, χαιρετίσματα να στείλουμε και στο κρεοπολίο του Φραγκεδάκη που είναι και σήμερα στην παρέα μας, 20 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Μύρονος, αγαπημένοι μου ακροατές. Ρολά Κοτόπουλο, Ρολά Πανσέτα, μπιφτέκια, λουκάνικα χωριάτικα με πράσο και απάκι. Μάλλον όχι λουκάνικα με απάκι, είναι λουκάνικα χωριάτικα με πράσο, απάκι και ντόπια τυροκομικά. Και όλα τα παραδοσιακά προϊόντα.
1: Μου άνοιξες την όρεξη τώρα, δεν γίνεται. Πρέπει να πάμε εκεί, να προμηθευτούμε διάφορα.
0: Αλήθεια. Αυτό σε λίγο θα δώσουμε και ένα δώρο από το Φραγκιαδάκι, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Λοιπόν, περνώ σε Δέσποινα Βανδύ που μας τραγουδάει για ένα αδιέξοδο που θέλει να βγει.
1: Μα
0: και μετά
1: ωραία.
0: Μια Κωνσταντίνα που μας λέει για ένα δηλητήριο που θέλει να πιει.

0: Εδώ είμαστε αγαπημένοι μου ακροατές, έτσι συνεχίζουμε με νταλκαδοκαψούρα ρε παιδάκι μου. Δεν ξέρω, κάπως μου έχει αρέσει εμένα αυτό τώρα που
1: και
0: κάνουμε.
1: Και εμένα με φτιάχνει, πειράζει.
0: Καθόλου, κάπως θα ήθελα να συνεχίσουμε για λίγο ακόμα έτσι,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ, να μας γράψουν και οι ακροατές, συμφωνούν σε αυτό. Μην τους πάμε έτσι με πόνο μέχρι να κλείσουμε.
0: Τρένω, έτσι, έτσι. Ένα ουισκάκι πάρτε, παιδιά, Δευτέρα είναι σήμερα, πρώτο μηνιά,
1: ναι.
0: Οπότε σας αξίζει.
1: Να μην το γιορτάσουμε.
0: Έχετε βγάλει το μισό έτος του 26, μόνο αυτό να σκέφτεστε.
1: Πω.
0: Τα έχετε καταφέρει.
1: Ναι,
0: γι' αυτό
1: ναι.
0: Και εμείς, επειδή ακριβώς έτσι θέλουμε να σας επιβραβεύσουμε, αγαπημένοι μου ακροατές, θα σας δώσουμε τώρα μία δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ να πάτε να ψωνίσετε ό,τι μα ό,τι θέλετε από το κρεοπολείο του Φραγκεδάκη στον Άγιο Μύρονα. Λοιπόν, τι να θυμίσω, ότι έχει πάνφρεσκα κρέατα, ότι έχει αληθινό ντόπιο χοιρινό, ότι έχει ξινό χοντρό, ότι έχει γαλομιζήθρα, ότι έχει ανθόγαλο, ότι έχει κατσικάκι, αρνάκι και ζυγούρι. Τι άλλο να θυμίσω, και γλυκά του κουταλιού και μέλι.
1: Αναγία,
0: λοιπόν, στον πρώτο αγαπημένο ακροατή που θα μας πάρει τηλέφωνο στο 2810 370 888 θα κερδίσει τη δωροπιταγή αξίας 50 ευρώ από το κρεοπολείο Φραγκεδάκης.
1: Τα αφεντικό τρελάθηκε
0: παιδιά. Επειδή χτυπάει το τηλέφωνο.
1: Πρέπει
0: και είναι ο υπερτυχερός. Σας βάζω λίγο Ανδρέα Στάμου, είστε στη ζωή μου ουρανός. Και επιστρέφω, έμπαρξε.

ερωτεύσει. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι.

0: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
1: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
0: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
2: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
3: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
4: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
3: Πού ταξιδεύεις πάλι?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
3: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51, ή Κορονέου 5, στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
4: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
3: Άντε πάλι.
5: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
6: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
5: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
6: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνεται.
5: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
7: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
8: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
9: Το έχω, πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
8: Έχει κάτι καλό να φάμε?
9: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
8: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
9: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
10: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
11: Skip σκόνη 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2 και 94.
10: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
12: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για όλες.

0: Θέλω να εκφράσω και να πω πόσο χαρούμενοι νιώθω, αγαπημένοι μου ακροατές, όταν μας παίρνετε τηλέφωνο και μας λέτε πόσο σας αρέσει αυτή εδώ η εκπομπή, πόσο σας αρέσει ο σταθμός γενικότερα και πόσο ωραία περνάτε μαζί μας και τι καλή παρέα που σας κάνουμε. Ειλικρινά, δεν έχουμε κάποιο άλλο ρόλο εμείς εδώ πέρα, πέραν από αυτό, να κάνουμε εσάς να περνάτε όμορφα αυτές τις ώρες που εμείς είμαστε πίσω από ένα μικρόφωνο και παραλυρούμε κυριολεκτικά.
1: Μία η μία, μία η άλλη. Ναι, αλλά αυτό ναι, είναι πραγματικά μια ηθική ικανοποίηση. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Οπότε, αφορμή δοθήσεις από ένα τηλεφώνημα που μόλις δεχτήκαμε από τον φίλο τον Άρη που του στέλνουμε και χαιρετίσματα, είχα την ανάγκη να το εκφράσω αυτό πίσω από το μικρόφωνο του Music Lab 105,8. Λοιπόν, δεύτερη ώρα για αυτήν εδώ την εκπομπή, τον Τώρα Back in Time. Θεοδόρα Γιαχνάκη στο μικρόφωνο και η Ελένη Λιαπάκη ακριβώς απέναντί μου.
1: Σε καρφώνω,
0: με καρφώνει και είναι σε φάση η κοπέλα και μου λέει: καλά, θες να του στείλει νοσοκομείο του ανθρώπου σήμερα.
1: Ναι, να παίζουν κατάθλιψη, δεν ξέρω.
0: Του έχει ρίξει στα τάρταρα. Λέω: οι ακροατές του Music Lab αρχικά γουστάρουν την ταλκαδοκαψούρα.
1: Σας αρέσει να μας πείτε, ρε παιδιά.
0: Ναι, από αυτά τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα που λέμε, του αρέσει.
1: Αλλά λέω, ας πούμε, να μας πείτε και, να μας πείτε και τραγούδια, αυτό λέω.
0: Και επειδή όσο μέρες έλειπε, που ήταν μία αιωνιότητα και μία ημέρα, εγώ του είχα στα όπα-όπα του ακροατέ. Τι τσιφτε τέλεια του έβαζα. Τι του έβαζα να ακούνε 80s, τα όπα των 80s, τα 90s. Τώρα σήμερα Δευτέρα, είπα λίγο έτσι να το πάμε πιο smooth. Είναι Τετάρτη σήμερα, που δεν είναι Δευτέρα. Είναι πρώτη του μήνα όμως, γι' αυτό νόμιζα ότι είναι Δευτέρα.
1: Ναι, ξεκινάει ο καινούργιος μήνας. Ναι. Δηλαδή ήρθα εγώ και τους έριξε τους ανθρώπους.
0: Εντελώς. Εν τω μεταξύ της λέω πριν που είναι Δευτέρα σήμερα και με διορθώνει πάλι ότι είναι Τετάρτη στο μεταξύ μας εκτός μικροφώνου και πάλι δεν του πήρα
1: είναι
0: χαμπάρι.
1: Είναι το mood σου κανονικά Δευτέρα. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Το έχω πάθει και εγώ να μην δέχομαι τις άλλες μέρες.
0: Για άλλο πράγμα άνοιξε το μικρόφωνο τώρα. Εγώ άλλα πράγματα είπα. Δεν πειράζει, έχει ξανασυμβεί. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι Αντώνης Ρέμο. Έχω κάνει ένα ντουετάκι εδώ πέρα με το ρήμα πίνω, αλλά σε άλλο χρόνο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: λέγεται
1: ναι.
0: Πιο, θα τα πιω. Πρώτον αυτό και μετά Χαρούλα Αλεξίου, απόψε θέλω να πιω. Τα αφιερώνει ο Άρης που μας πήρε τηλέφωνο στην οικογένειά του και στα δύο του παιδάκια και στην γυναίκα του,
1: μωρέ.
0: Την Ειρήνη. Δεν ταιριάζουν πάρα πολύ να τα αφιερώσω στην οικογένεια, αλλά αυτά είχα προγραμματίσει, Άρη, με συγχωρείς.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα τραγούδι του Αντώνη του Βαρδί, παιδιά. Απόψε θέλω να πιω, το οποίο το είχε δώσει στη Χαρούλα την Αλεξίου να το τραγουδήσει. Αυτή η εκτέλεση που ακούσαμε μόλις όμως είναι από τον μαέστρο της καρδιάς μας, τον Χρήστο τον Νικολόπουλο.
1: Είναι.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Ο άνθρωπος είναι κορυφαίος μαέστρος στο μπουζούκι. Δεν ξέρω αν θέλω να τον ξανακούσω να τραγουδάει.
1: Γι' αυτό ρωτάς. Δεν είπα πολλά και ήμουν αφιδωλή.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, εντάξει, δεν θυμάμαι σε ποιο αφιέρωμα, τι αφιέρωμα είχαν κάνει και μπήκε σε διαδικασία να τραγουδήσει, γιατί δεν τραγουδάει ο άνθρωπος. Ναι, έτσι, ναι, είναι μαέστρος.
1: Είναι μαέστρος.
0: Αλλά τέλος πάντων ήταν μια έτσι ωραία πινελιά στη βρεδιά μας, αγαπητοί ακροτές του Music Lab 102,8. Αγαπητή Ελένη, ο λόγος σε εσένα.
1: Εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Πόσο χρόνο χρειάζεσαι εσύ για να ετοιμαστείς, να πας έτσι μια βόλτα, γενικά να ετοιμαστείς, να πας στη δουλειά σου, οπουδήποτε?
0: Κοίταξε να δεις, ανάλογα την ώρα. Δηλαδή το πρωί θέλω ένα μισάωρο με 40 λεπτά.
1: Α, το θες το μισάωρο?
0: Ναι, το θέλω το μισάωρο. Αλλά μέσα και το μπάνιο, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή και, να κάνω το ντουζ μου, τα
1: και το φαγητό,
0: μου.
1: Το πρωινό σου, όλα.
0: Δεν τρώω πρωινό μέσα στο σπίτι.
1: Α.
0: Δεν πίνω καφέ μέσα στο σπίτι, το πρώτο μου καφέ είναι έξω πάντα.
1: Ωραία. Αλλά, άρα μόνο καθαρά ετοιμασία και λένε ετοιμασία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ετοιμασία μέσα.
0: Τώρα για άλλες περιπτώσεις δεν ξέρω. Μπορεί λιγότερο, μπορεί περισσότερο.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, η μέση γυναίκα, θα πω εγώ, ξοδεύει 2,5 χρόνια από τη ζωή της για να ετοιμαστεί. Σύμφωνα με έρευνα την οποία θα διαβάσω παρακάτω. Σύμφωνα λοιπόν με βρετανική μελέτη, η μέση γυναίκα ξοδεύει περίπου 2,5 χρόνια από τη ζωή της για να ετοιμαστεί από τον ντουζ που είπαμε πριν και την περιποίηση προσώπου μέχρι τα μαλλιά, το μακιγιάζ και την επιλογή ρούχων. Ο χρόνος φτάνει περίπου πόσα λεπτά θα ρεις? 45.
0: Α, μέσα είμαι με τη μέση γυναίκα.
1: Γι' αυτό
0: δηλαδή.
1: Με είδες και λέω, α, δηλαδή πάνω από 2 εβδομάδες κάθε χρόνο μπροστά στον καθρέφτη. Αν σκεφτεί κανείς τα πρότυπα ομορφιάς, τις κοινωνικές απαιτήσεις και τον κακό φωτισμό στα δοκιμαστή, ίσως δεν είναι παράξενο.
0: Παιδιά, συγγνώμη, γιατί οι άντρες θεωρείται ότι το πρωί θέλουν λιγότερο χρόνο?
1: Όχι,
0: να ετοιμαστούν. Θέλουν 45 λεπτά με στο νερό, εγώ θα σου πω.
1: Και εγώ συνήθως 5,5-6 παρά ξυπνάω για να μπορώ να τα φέρω όλα εις πέρας. Δεν γίνεται.
0: Ρε παιδί μου, εγώ πρέπει να ξυπνήσω.
1: Αλλά είναι και το πρωινό μου, να φάω.
0: Τουλάχιστον μία ώρα πριν από την ώρα που θέλω να φύγω από το σπίτι.
1: Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Και όταν είναι να ετοιμαστείς για να βγεις έξω.
0: Άλλο αυτό.
1: Εκεί θες ένα 2 ώρο με στο νερό.
0: Όχι, ρε εσύ. Δεν θέλω 45 λεπτά, θέλω 50. Θέλω μία ώρα, δεν θέλω παραπάνω όμως.
1: Α.
0: Είναι εκεί,
1: έχω
0: δεν
1: ακούσει
0: είναι
1: και το αυτό, το 2 ώρο. Ότι λέει, ναι, κανονίζουμε 9, 10 η ώρα, ξέρω.
0: Όχι,
1: εγώ,
0: όχι, όχι. Δεν κάνω τόση ώρα, τη θεωρώ λίγο περιττή για τον δικό μου εαυτό.
1: Mm.
0: Δηλαδή, βαριέμαι κιόλας. Δεν είναι ότι τη θεωρώ περιττό, βαριέμαι.
1: Του τύπου να βρω τι να βάλω.
0: Αυτό είναι ένα θέμα πάντα.
1: Δεν
0: καθημερινό.
1: Είναι, σε καθυστερεί, σου τρώει χρόνο.
0: Λοιπόν, πολύ μιλήσαμε για τους χρόνους. Πάμε να ακούσουμε λίγο Γιώργο Λιανό που θα εκτεθεί. Ας εκτεθεί.
1: Εντάξει, ας
0: εκτεθεί. Λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη, αυτά που θα έλεγε σε σένα, σε ποιον να τα πει. Και επανερχόμαστε.

Music Lab 105,8.

0: Θέλω να μου πείτε πώς περνάτε, ρε παιδί μου, με αυτή την ταλκαδοκαψούρα τη σημερινή που σας έχουμε κάνει εδώ πέρα.
1: Μα αυτό ρώτησα και εγώ πριν, να μας πούνε τις γνώμες τους. Πέρα από τον κύριο που ήταν πολύ ευγενικός που μας πήρε τηλέφωνο.
0: Εσύ πώς περνάς, να μας πεις αρχικά, Ελένη μου, στο Music Lab 105,8.
1: Στο σταθμό των επιτυχιών. Περνάω τέλεια. Απλά μου λείπει, ναι, κάτι, ένα ποτό, ένα κάτι.
0: Τη λείπει, εγώ θα σας πω ότι τη λείπει. Τη λείπει ένα ποτό, ναι, ένα τσιγάρο και ένα νότη.
1: Αυτό ήθελα να το πω, αλλά λέω θα μου βάλει νότι, οπότε εντάξει, με το τσιγάρο δεν θέλω να το σχολιάσω, εντάξει. Ναι,
0: ναι,
1: όλα αυτά μου λείπουν.
0: Θα τις βάλω νότι, απλά όχι ακόμα, ρε παιδί μου, όχι ακόμα, θα σου βάλω νότι όμως.
1: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Το σύντομο λεξικό των social media της δεκαετίας του 2010 θα πάμε να δούμε μαζί.
1: Α, αυτή ωραία, για πάμε.
0: Που δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, τότε λέγαμε ναι τι. Το ναι με έψιλον, όχι με αλφαγιώτα.
1: Με έψιλον.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το να παριστάνεις ότι είσαι επιτηδευμέναν ορθόγραφος ήταν κάτι cool.
1: Α! Ah.
0: Ναι. Εγώ ακόμα το λέω, το ναι τι. Ναι, ήθελε να γράψει κάτι εν ορθόγραφο εμένα, αλλά διάλεγε πάντα πολύ ακραίε λέξει, όπω το ναι, για να μην νομίζει ο άλλο ότι είσαι όντω ορθόγραφο, ρε παιδί μου.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και ήταν σε φάση αυτό που σήμαινε ωραία, γιατί μου το είπε τώρα αυτό. Ναι, τι.
1: Το κατάλαβα. Το λέω πολύ συχνά, να ξέρει.
0: Εσύ το κατάλαβε, αλλά οι κρότε δεν το ξέρανε, ρε.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό το διευκρινίζουμε, σωστά.
0: Τότε επίση στα social media, παιδιά, είχε πρωτοεμφανιστεί το check-in στο Facebook. Τότε δεν υπήρχαν stories και tag. Υπήρχε μια εποχή που αν ήθελε να δείξει που είσαι, έκανε.
1: Όπω αεροδρόμιο. Check-in.
0: Ναι, έκανε check-in. Μόνο στο Facebook γινόταν αυτό, γιατί δεν υπήρχε και Instagram τότε. Ακόμα. Έτσι ήταν ένα πρωτόγωνο διαδικτυακό check-in, ρε παιδί μου, που έβγαινε καθαρά με συντεταγμένες πάνω σε χάρτη τη στιγμή που βρισκόσουν εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορούσε να βάλει, ας πούμε, ότι είσαι στην Ουγκάντα και εσύ να είσαι στη Μυτιλίνη, κάπως έτσι. Ναι, και ρε παιδάκι μου, πάρα πολλοί φίλοι μας έχουν βάλει ότι ο χρήστης τάδε πίνει δηλητηριώδεις χημικές ουσίες στην τοποθεσία τάδε.
1: Το θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Επίσης ένα άλλο που είχε το Facebook τότε, το οποίο έχει εξαφανιστεί από τα social media, ευτυχώς για πάρα πολλούς, ήταν ο Ρουφιάνος, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Πάνω δεξιά υπήρχε μία μπάρα και στο Instagram και στο Facebook, όπου και οι χρήστες μπορούσαν να δουν, ήταν ένα σαν μικρό feed, ρε παιδί μου, που έκαναν like και που σχολίαζαν οι φίλοι σου.
1: Α, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό ίσχυε και στο Instagram και στο Facebook. Φυσικά αυτό είχε τραγικές συνέπειες στις ερωτικές σχέσεις και όχι μόνο.
1: Καλά, ότι έχει κλείσει σπίτια, έχει κλείσει.
0: Ναι, γι' αυτό και ονομάστηκε και Ρουφιάνος, έτσι. Τότε επίσης έπαιζε πάρα πολύ και το Keep Calm.
1: Ναι.
0: Ήταν σαν ένα meme της εποχής, έτσι, που η original εκδοχή του βέβαια ήταν ένα πόστερ που είχε βγει στη Μεγάλη Βρετανία το 1939 εν μέσω προετοιμασιών για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: 39?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αχώθηκα.
0: Και εμείς όλοι το είχαμε πάρει. Keep calm and carry on. Keep calm and call the barman. Keep calm and
1: πολλές ατάκες είχαν
0: προθεί. Eat your vegetables και etc. Ναι.
1: Αλλά δεν το ήξερα από το πού.
0: Τη μαθαίνουμε.
1: Ναι.
0: Επίσης το blog ήταν κάτι που λέγαμε τότε. Ήταν ουσιαστικά γράφεις ή προφέρεις κάτι λάθος επίτηδες για να κάνεις το boomer, ενώ δεν είσαι boomer. Και χρησιμοποιούνταν αρκετά συχνά ως απάντηση σε οργισμένους τύπους που δεν ήξερες ποιοι είναι, αλλά έμπαιναν κάτω από το post τους και σε έβριζαν π.χ. Επίσης πάρα πολύ τρανταχτή λέξη ήταν το αμένσιοντο, το οποίο ήταν κυρίως στο Twitter. Περιέγραφες ουσιαστικά και φωτογράφιζες κάποιον χωρίς να τον κάνεις tag και mention τότε. Οπότε έγραφες, έβαζες tag, hashtag αμένσιοντο.
1: Twitter δεν είχα ποτέ.
0: Ναι, τέλος πάντων. Κάπως έτσι
1: είχε
0: ήταν.
1: Είχε το στερητικό δηλαδή α και
0: ναι,
1: έκανε
0: ναι, ναι, ναι. Κάπως έτσι ήταν τα social media του 2010. Περνώ σε ένα πάνω κιάμο γιατί πολύ μίλησα. Χωρίς νερό μπορώ, χωρίς εσένα όχι.
1: Όχι.
0: Μετά ένα Νίκο το Βέρτι. Τον Νίκο το Βέρτι, τον έχουμε ξεχαμένο.
1: Τον Νικολάκη, δεν το ξεχνάμε τον Νικολάκη.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Διαφημίσεις! Γέλα!

0: Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου ακροατές. Επιστρέψαμε μετά το πάρα πολύ σύντομο break και με την Νατάσα τη Θεοδωρίδου που μας τραγούδισε το φορτηγό.
1: Νομίζω ότι μας αποτέλειωσες.
0: Ναι, τώρα θα σας αποτελειώσω. Εδώ στο Music Club και του 105,8. τώρα είναι αυτή η ώρα. Αφού πρώτα στείλω την καλησπέρα μου στους Κουρίτες που είναι και σήμερα μαζί μας. Πολυετή παρουσία στο χώρο των εκδηλώσεων, παιδιά, έχουν οι άνθρωποι εκεί. Φυσικά έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη σας, αποτελούν πάντα μία από τις πρώτες σας επιλογές.
1: 2-81-0.
0: Αυτό είπα. 2-81-0-823-973. Και επίσης δεν ξεχνώ ποτέ το κρεοπολείο του Φραγκεδάκη. Χαιρετίσματα και σε εκείνου στον Άγιο Μύρονα. Θα βρείτε αληθινό το πιο χοιρινό, κατσικάκι, αρνάκι, ζυγούρι και όλα τα παραδοσιακά προϊόντα όπως μέλι και γλυκά του κουταλιού.
1: Πεινάω.
0: Πείνασα και εγώ τώρα.
1: Εντάξει, θα καταλήγαμε εκεί. Είναι ήδη 10 παρά.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, έρχονται δύο τραγούδια. Έτσι, το ένα το ζητάει από την ώρα που μπήκε μέσα αυτό το κορίτσι.
1: Για δε. Θα το δούμε, εννοώ. Για πες.
0: Λείπει μία εβδομάδα, μία ημέρα, μία αιωνιότητα και κάτι. Και έρχεται και ζητάει κιόλας. Έτσι, έχει θράσος.
1: Α, έχω και θράσος.
0: Η κυρία. Η κυρία έχει θράσος.
1: Για πες, τι θα μου βάλει.
0: Τα θαλασσόξυλα, δεν μου ζητάει να ρωτήσω.
1: Τα θαλασσόξυλα, αλλά και νότι. Ζήτησα.
0: Με νότι θα τελειώσουμε.
1: Αχ, ωραία.
0: Εντάξει, είσαι ευχαριστημένη.
1: Είμαι υπερευχαριστημένη.
2: Στο κέντρο τα μάτια σου φωτίζανε. Τον όνειρο μου τους δρόμους κάθε νύχτα. Να βαγούσε η ζωή μου μες στα χέρια σου. Σαν ψαράκι μες του έρωτα τα δίχτυα.

0: Όσο εσείς ακούγατε Χρήστο Αντωνιάδη και Χρήστο Πάζη, Χρήστο στο τετράγωνο, εγώ εδώ πέρα έκανα τη wise woman ξανά. Έλεγα σοφίες.
1: Έτσι, έτσι. Έλεγα συμβουλές.
0: Έτσι. Συμβουλές δεν δίνω. Συμβουλές, αν δεν μου ζητήσουν, δεν δίνω. Αλλά έλεγα τη γνώμη μου, ρε παιδί μου, και τις σοφίες μου και τα πράγματα που έχω βιώσει από την ύπαρξή μου μέχρι τώρα, στα αυτά τα πόσα χρόνια ζω. Δεν χρειάζεται να
1: σας πω. Δεν χρειάζεται να υποθεί γενικά ηλικία, χρονολογία, αφήστε τα για άλλους.
0: Αυτά.
1: Εντάξει. Εδώ ανταλλάσσαμε απόψεις γενικότερα.
0: Η Ελένη συμφωνούσε μαζί μου.
1: Έτσι, έτσι. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Ναι. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας πούμε φιλιά και αντίο. Διότι πεινάσαμε αρκετά.
1: Έχει φτάσει στο μάχη στην πλάτη, ρε παιδιά. Δεν γίνεται, πρέπει να φύγουμε.
0: Ναι, εντάξει, πάει και 10 παρα 10. Καλά μας είναι. Ήταν η εκπομπή του Dora Back in Time στο Music Live 105,8. Θεοδωρή Γιάννη στο μικρόφωνο και μετά από πάρα πολλές μέρες μπορώ να πω officially και Ελένη Λεπάκη ήταν μαζί μου στο στούντιο.
1: Στο γήπεδο αυτό.
0: Λοιπόν, θα τη κάνω τη χάρη και θα κλείσουμε με νότ σφαγιανάκι. Τα ναυάγια επέλεξα, σου αρέσουνε.
1: Νότις, ό,τι και να είναι. Και την αλφαβήτα να πει ο Νότις, εγώ θα την ακούσω.
0: Πολύ ωραία. Θα πω στο AI να βάλει τον Νότι να λέει την αλφαβήτα τραγουδιστά.
1: Και ανάποδα μπορεί να το κάνει.
0: Δεν είμαι πολύ σίγουρη γι' αυτό. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο εμείς στις 8. Ημέρα Πέμπτη είναι αύριο.
1: Εντάξει, μην μπερδευόμαστε. Δεν θα είναι Τρίτη, Πέμπτη.
0: Μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, φιλιά για δύο. Bye.

Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: Γιανακόπουλος.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης.
4: Οι μεγαλύτερες συνεντεύξεις.
5: Είμαι ο Θέμης Αραμαντζίδης.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
4: Το μεγαλύτερο ραδιόφωνο.
8: Music Club.
9: Music Club.
10: Music Club. 105,8.
11: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.
12: Τα πες όλα.

0: Φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
1: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
0: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
1: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει. Όσο θα γυρίζει
1: η γη, Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη Tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Πόσε ώρε ήσουν στην κουζίνα?
3: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκη, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
2: Να την απολαύσει, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
3: Home Design Σακλαμάκη. Κουζίνε με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στι καλύτερε τιμέ.
2: Σακλαμάκι σου λέω.
3: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
2: Home Design Σακλαμάκης, Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 821 804, και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: το τέρμα.
1: Και πού πάμε?
2: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα με τραμαντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις στην κορυφή του Hot 40? Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή με νέα είσοδο. Νίκος Απέργης, Daphne Lawrence, ίσως αύριο νούμερο 40. Στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλή μας διασκέδαση. 40.

0: Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits. Είναι εδώ που αλλού στο Hot 40 νέα είσοδος. Άκρος δροσιστική γρανίτα λεμόνι από τη Μαρσό στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40, Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο. 39, Άννα Βύση, εξαίρεση. 38, Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα. Και στο νούμερο 37, Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι. Έρχεται η τρίτη και τελευταία νέα είσοδος για αυτή την εβδομάδα. Ελένη Φουρέρα, νέο σίγκλ, Jackie O, νούμερο 35.
1: 35.
2: Τη σκοτάδι γεμάτη σελήνη. Μέσα στη νύχτα σα σπάνιο ρουμπίνι. Μόνο αν αντέχει, θα δει τι θα γίνει. Όλο το κλαπτό.

3 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα και την Καρμπή υποσυνείδητο στο νούμερο 31 του Hot 40 και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε Top 30 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 Νίκος Απέργης, Daphne Lawrence, ίσως αύριο 39 να βήσει εξαίρεση, 38 Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα, 37 Δέσποινα, Βανδύ Κωνσταντίνος, Αργυρός Χατήρη, 36 Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι, 35 Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ο, 34 Σταβέντο Ευαγγελία, Γλυκό Μεθύση, 33 Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα, 32 Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός και στο νούμερο 31 και τη Γαρμπή υποσυνείδητο. Μπαίνουμε Top 30 αμέσως τώρα με την Αναστασία. Σπάστε τα. Νούμερο 30, 6 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 30.

0: 29.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: 4 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Real Inidou Safari στο νούμερο 26. Του Hot 40 λίγο πριν στο 30. Αναστασία Σπάστετα. 29 Γιώργος Μαζωνάκης επιπτώσεις. 28 Γιώργος Αμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα. Και στο νούμερο 27 Νίκος Βέρτης. Μου έλειψες πολύ. Έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Νούμερο 25. Μεγάλη άνοδος. 10 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Ήταν στο νούμερο 35.
1: 25.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Peggy Gina Άμυνα στο νούμερο 21. Και πριν ανέβουμε κι άλλο, και μπούμε top 20 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30 Αναστασία Πάστετα. 29 Γιώργος Μαζονάκης Επιπτώσεις. 28 Γιώργος Αμπάνες Τι θέλω εγώ με σένα. 27 Νίκος Βέρτης Μου έλειψες πολύ. 26 Ρία Λινίδου Σαφάρι. 25 Νίκος Οικονομόπουλος Με λίγα λόγια. 24 Αντώνης Ρέμος Δευτέρα. 23 Θοδωρής Φέρης Είπες. 22 Λένα Ζευγάρα Μαύρα Φεγγάρια. Και στο νούμερο 21 Peggy Gina Άμυνα. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με τον Νικηφόρο Βυθούλκα. Καλοκαίρι στην Ελλάδα νούμερο 20. Ήταν στο νούμερο 22 την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1 θα το μάθουμε σε λίγο. Υπό